0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς, είναι 8 λεπτά μετά τις 6. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα, Τετάρτη, με μεγάλη γιορτή, όπως πάντα. Νομίζω οι περισσότεροι μπορεί και να το θυμάστε, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν Κοσμά και Δαμιανού, Ανάργυρος, Αργύρης, Δαμιανός, Μαυρίκιος, Κοσμάς επίσης. Εμείς εδώ θα είμαστε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με Herbie Mann στα φωνητικά, η Cissy Houston. Herbie Mann που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 1η Ιουλίου του 2003. Αυτός ο πρωτοπόρος Αμερικανός μουσικός καθιέρωσε το φλάουτος, βασικό σολιστικό όργανο στη jazz. Και ξεκινήσαμε την εκπομπή με Cajun Moon. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Κλαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά για την επικοινωνία μας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι, καλό μήνα και πάλι. Κοκ Ρόμπιν από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, Just Around the Corner.

J'aime ta couleur café.

λίγο και το καιρό. Τι θα γίνει σήμερα, πρώτη του μήνα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αλλά... Πάμε να δούμε λίγο και το καιρό. Τι θα γίνει σήμερα, πρώτη του μήνα. Θα ανέβει λίγο.

Το ίδιο στα υπηρετικά μέχρι 37 βαθμούς, το ίδιο και στα Επτάνησα και στην Κρήτη, παραδόξως, θερμοκρασία μόλις μέχρι 34 βαθμούς. Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριο σήμερα, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασίες από 22 μέχρι 37 βαθμούς. Στην Αττική παρόμοια τα πράγματα, ηλιοφάνεια χωρίς νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37-38 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 βαθμούς και θα κινηθεί έτσι. Με τις ίδιες θερμοκρασίες θα κινηθούν και οι επόμενες μέρες. Αύριο βλέπω 37 βαθμούς, την Παρασκευή μέχρι 36, το ίδιο και το Σάββατο, με την Παρασκευή να δίνει κάποιες βροχές, τουλάχιστον στην Αττική. Στα νέα της ημέρας, διάβασα χθες μια είδηση, κάπου την πήρε το μάτι μου και λέω για κάτσε να το ψάξω. Και μου κάνει εντύπωση που είναι μια είδηση που δεν έχει γραφτεί σχεδόν πουθενά. Να φανταστείτε ότι έφυγε από τη ζωή ο Ντάνιελ Μελίνκα, ο Μελίνκο. Την βρήκα την είδηση στην Buenos Aires Herald, μόνο εκεί. Βέβαια και το Wikipedia αναφέρει ότι έφυγε από τη ζωή, χθες. Ένας καταξιωμένος Αργεντινός μουσικός, τραγουδιστής, πολυοργανίστας, έχει αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα στην αργεντινική ροκ σκηνή της δεκαετίας του 80, αλλά και ως οραματιστής του σύγχρονου τάγκο. Είχε μια προσέγγιση ιδιαίτερη στο τάγκο, σκοτεινή, θεατρική θα έλεγα. Για τον Ντάνιελ Μελίνκο λοιπόν, που έφυγε χθες τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, να ρικών.

Πάντως, μιλώντας για το ταγκό, σαν σήμερα το 1910, το ταγκό έρχεται στην Ευρώπη, λέει, και ένας νέος χορός και ξεσηκώνει τον κόσμο. Επικρίνεται όμως έντονα, επειδή χορεύεται έτσι αγκαλιαστά από δύο. Και όταν έφτασε στην Ευρώπη από τις φτωχογειτονιές του Buenos Aires, αυτή η στενή σωματική επαφή, αν θέλετε, των χορευτών, θεωρήθηκε από την υψηλή κοινωνία της εποχής ως άκρος προκλητική και σκανδαλώδες. Σχολές χορού, πανεπιστήμια έβγαζαν ανακοινώσεις, απαγόρευαν τη μουσική του ταγκό στις εκδηλώσεις τους για να προστατεύσουν

τη νεολαία. Και παρά βέβαια τις απαγορεύσεις, όπως όλοι ξέρουμε, ο χώρος αποδείχτηκε αδύνατο να σταματήσει. Μερικά πράγματα παίρνουν στο ρυθμό τους και μέχρι το τέλος της δεκαετίας, μέχρι το τέλος δηλαδή του 1910, μέχρι το 1919, είχε πλέον καθιερωθεί ως η απόλυτη καλλιτεχνική έκφραση του πάθους κυρίως. Όταν ήρθε στην Αθήνα επίσης, εκείνη την εποχή είχε έρθει στην Αθήνα, η ελληνική κοινωνία και εδώ είχε διχαστεί βαθύτατα. Υπήρχαν διάφορα πρωτοσέλιδα, υπάρχουν να τα δείτε και online από εφημερίδες της εποχής, που ήταν σκάνδαλο αυτός ο χορός για την νεολαία μας. Βέβαια η κοσμική Αθήνα υπέκυψε αμέσως στην παγκόσμια ταγκομανία, αλλά η συντηρητική κύκλη, ο τύπος, η εκκλησία εξαπέλυσαν τότε έναν ανηλαίη πόλεμο εναντίον του ταγκό.

0: πρόγραμμα, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει, θα έχει συνέχεια δηλαδή, είναι ακριβώς το να δίνουμε στις κατάλληλες πληροφορίες, κατάλληλες υπηρεσίες, ώστε τα δάση μας να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό είναι το βασικό. Και αν θέλετε, μέχρι τώρα, πρέπει να τα ακούσουν νομίζω και οι ακρότες μας αυτό, έχουμε χρησιμοποιήσει δεδομένα από ευρωπαϊκούς δορυφόρους, όχι ελληνικούς. Ναι. Γιατί? Ναι. Γιατί, όπως διαβάζουμε και στις ειδήσεις, οι ελληνικοί δορυφόροι τώρα στέλνουν στο διάστημα.
1: Σωστά.
0: Άρα, στη δεύτερη φάση, μάλλον αυτό που θα γίνει στη συνέχεια, είναι θα αντικαταστήσουμε εμείς, θα βγάλουμε έξω από το σύστημα παροχής που έχουμε, αυτό το σύστημα των λογορίθμων που έχουμε δημιουργήσει, θα βγάλουμε έξω τις εικόνες των ευρωπαϊκών δορυφόρων και θα τις αντικαταστήσουμε με τις ελληνικές εικόνες που θα δίνονται άμεσα, από το επόμενο τρίμηνο ίσως. Και αυτές οι εικόνες οι ελληνικές, επειδή έχουν καλύτερη ευκρίνεια, πάμε από τα 10 μέτρα, αν θέλετε, στα 3 μέτρα ευκρίνεια, και έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επανάληψης λήψης εικόνας πάνω από την ίδια περιοχή της Ελλάδας. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση θα βλέπουμε το σεξου, αν θέλετε. Ενώ μέχρι τώρα με τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους βλέπουμε κάθε 3-4 μέρες. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο πραγμάτων θα λύσει τα χέρια σε πολλούς χρήστες ή και, αν θέλετε, οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την παρακολούθηση της υγείας αυτού.
1: Βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δείχνει και την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, θα μπορέσει να δράσουν και κάποιοι και προληπτικά σε κάποια πράγματα, ίσως.
2: Αυτό τώρα επαφίεται βέβαια στη διαχείριση, σε αυτούς τους οργανισμούς που μας λέει ο κύριος Γίτας, στους οργανισμούς που διαχειρίζονται τα δάση.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς θα χρησιμοποιήσουν την πληροφορία. Πλέον έχουν την πληροφορία όμως. Μέχρι τώρα δεν την είχαν. Τώρα έχουν την πληροφορία. Το πώς θα την αξιοποιήσουν είναι άλλο θέμα, άλλο κεφάλαιο. Σε αυτό δεν υπησέρχεται ο κύριος Γίτας. Έτσι δεν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Γίτα?
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα εθνικής εφαρμογής εθνικής πολιτικής που δεν έχει σχέση ούτε με ακαδημαϊκά δείγματα ούτε με εταιρείες. Είναι θέμα λήψεων πολιτικών αποφάσεων σε άλλο επίπεδο.
2: Προφανώς. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά και ίσως και λίγο μας κάνουν λίγο να αισιοδοξούμε για το αμέσως προσεχές διάστημα, μήπως γλιτώσουμε κάτι από τον δασικό πλούτο της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό δουλεύουμε όλοι. Επίσης, νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η Ελλάδα αρχίζει και αποκτά ένα δυναμικό οικοσύστημα, όπως λέμε, στον χώρο του space, του διαστήματος δηλαδή. Και νομίζω όλη αυτή η άσκηση βοηθάει σε αυτό που είπατε ακριβώς, το να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες σε αυτούς που τις χρειάζονται την κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γίτα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Τώρα δεν τα ακούνε εντωμεταξύ. Τα ακούνε. Όλοι αυτοί που δεν θέλουν να βγάλουν, ας πούμε, την καινούργια ταυτότητα, γιατί δεν τους παρακολουθούν. Σε πραγματικό χρόνο θα βλέπει ο άλλος το.
2: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γίτας, διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, τίτλοι και αυτοί, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη επανέρχεται και λέει: παιδιά, μας στέλνει ανάλογα δημοσιεύματα με αυτά που υπήρχαν προχθές από επίσημες ανακοινώσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Έτσι, ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πιο γρήγορα. Όχι, μας στέλνει ανάλογες ανακοινώσεις και ανάλογες και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από την ειδησιογραφία και για την Ασία που επίσης θερμαίνεται νωρίτερα από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και της Αυστραλίας. Κύριε Δημήτρη, αυτό ειλικρινά δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου.
1: Είναι μια παγκόσμια συνωμοσία.
2: Δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου. Αλήθεια σας το λέω. Γι' αυτό και γελάω. Άμα είναι όλες να ζεσταίνονται περισσότερο από ποιες άλλες, ποιες θα μείνουν δηλαδή να μην ζεσταίνονται? Η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Ασία, δηλαδή τι έχει μείνει? Του Τραμπ μόνο.
1: Και η δροσιά.
2: Η Βόρεια Αμερική.
1: Και η δροσιά.
2: Μόνο εκεί.
1: Πάμε τώρα.
2: Εκεί είναι μια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγικός ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς σε δασική περιοχή κοντά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί και μία εγκαυματίας εκφράζονται φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από ερείπια κτηρίου της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει: είμαι επαγγελματίας δίτης στο Ιόνιο, η θερμοκρασία στις θάλασσες είναι 24-25 βαθμοί Κελσίου, προς απάντηση στον χειμερινό κολυμβητή. Ωραία, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Λέει πολλά συγχαρητήρια στους μουσικούς παραγωγούς. Στην Ήλα την Πανανίδη δηλαδή, που διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Όπλο που να εξαφανίζει μια αναμένη φωτιά έχετε εφεύρει. Όλα τα υπόλοιπα δεν επαρκούν στην πράξη, είναι ημίμετρα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τις μουσικές αυτές τις μέρες.
1: Α, το ωραία, ωραία, άδεια. Συγγνώμη.
0: Με ενημερώνουν τα παιδιά, όχι.
1: Έχει άδεια,
0: ναι.
1: Μπράβο, καλό καλοκαίρι Ήρα.
0: Ιράκι, ναι. Ναι. Εμείς θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο, που είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του, να μας διαφωτίσει λίγο. Γιατί είδαμε αυτό το οποίο είναι ένα γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει κάθε μέρα και ούτε θέλουμε να συμβαίνει κάθε μέρα, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εμείς από τα λίγα που είδαμε, γιατί ειδικοί δεν είμαστε, δεν γνωρίζουμε, είδαμε να καταραίει πάρα πολύ εύκολα ένα τετραόροφο κτίριο, μια πολυκατοικία δηλαδή. Και αν μπορεί να εξηγήσει και ο ίδιος με αυτά που έχει δει, τι έφτεξε, τι μπορεί να συνέβη, πώς μπορεί να προκλήθηκε η κατάρρευση αυτού του κτιρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυράκο.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σας έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο καταρχήν?
2: Κοιτάξτε, δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι κάτι σύνθετες. Και αν συμβεί κάτι, θα είναι μικρής έκτασης, όχι κάτι τέτοιο το οποίο είδαμε τώρα.
1: Ναι.
2: Και να πω ότι τέτοιου είδους κατασκευές, δηλαδή εξκαφές για την ανέγεση μιας πολυκατοικίας, δεν είναι από ένα κτίριο, άλλο το οποίο συνήθως είναι της εποχής του 1970, του 1980 το πολύ, του 60 ακόμη, γίνονται σε όλη την Ελλάδα καθημερινά.
1: Βέβαια, και γι' αυτό, αυτό γεννά ανησυχία.
2: Και υπόγεια και ένα και δύο υπόγεια κλπ. Επομένως, είναι μια κατασκευή η οποία συμβαίνει κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα σε πάρα πολλά σημεία. Έχετε ακούσει να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο?
0: Όχι.
1: Εμείς δεν έχουμε ακούσει, γι' αυτό σας ρωτούμε αν υπάρχουν τουλάχιστον ιστορικά δεδομένα, ας πούμε, κάποια.
2: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται, και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη μελέτη που σου δείχνει ακριβώς ποια είναι η στρωματογραφία, ποιο είναι το έδαφος. Εάν αυτό δεν το κάνεις, γιατί δεν είναι πάντοτε υποχρεωτικό, αυτό το οποίο όμως πρέπει να κάνεις είναι, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κατασκευάσεις πολύ κοντά ή ακριβώς δίπλα από το υφιστάμενο κτίριο, να κάνεις κάποιες τομές, κάποιες εξκαφές επιφανειακές και να κοιτάξεις τι ακριβώς θεμέλια έχει το όμορο κτίριο. Πριν κάνεις αυτές τις τομές, επισκέπτεσαι το όμορο κτίριο, το διπλάνο σου κτίριο, και βλέπεις, έχει υπόγειο, δεν έχει υπόγειο. Αν το διπλανό σου κτίριο, ας πούμε, έχει τρία υπόγεια και εσύ δεν πρόκειται να πας πάνω από ένα υπόγειο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο, αλλά πάλι θα κάνεις αυτούς τους ελέγχους που θα πω σε λίγο. Αλλά πάντως επισκέπτεσαι το διπλανό κτίριο. Βλέπεις λοιπόν αν έχει ή όχι υπόγειο. Αν λοιπόν δεν έχει υπόγειο και εσύ πρόκειται να κατασκευάσεις και υπόγειο, ακόμα ένας περισσότερος λόγος να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Επομένως, θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτιρίου, του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Δηλαδή, τι θα κατασκευάσεις εσύ από τη δικιά σου μεριά, από το δικό σου οικόπεδο,
0: έτσι ώστε να μην προκληθεί
2: πρόβλημα στην όμορφη πολυκατοικία. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Αυτή είναι η διαδικασία, αλλά αυτή η διαδικασία.
2: Αυτή η διαδικασία φαίνεται δεν ακολουθεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η διαδικασία, αυτές οι μελέτες που μας περιγράψατε μόλις, είναι κοστοβόρες? Θέλω να πω, γίνονται πάντα? Μερικοί τις αποφεύγουν για λόγους κόστους? Είναι υποχρεωτικοί από τον πολεοδομικό κανονισμό ή όχι?
2: Αυτό που δεν είναι υποχρεωτικό για σπίτια ή κατοικίες είναι να γίνει αυτό που είπα προηγουμένως, η γεωτεχνική μελέτη. Αυτή είναι κατά την κρίση του μηχανικού. Αν λοιπόν ο μηχανικός δει ότι η περιοχή του δεν έχει καλό έδαφος, ας το πούμε έτσι ποιοτικά, τότε ο ίδιος μπορεί να την κάνει. Να καλέσει ένα συνεργείο, να κάνει τον έλεγχο, να προκύψει τα στοιχεία. Το κόστος όλων αυτών των πραγμάτων που είπα πριν από λίγο δεν είναι πάνω από 2.000 ευρώ. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μεγάλο το κόστος.
1: Δεν είναι απαγορευτικό, ναι.
2: Καθόλου απαγορευτικό, ιδιαίτερα όταν κάνεις μια επένδυση για μια πολυκατοικία, η οποία θα στοιχήσει 2.000 ευρώ
0: τετραγωνικό. Και σε γλιτώνει από πράγματα τα οποία δεν με συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας.
2: Βεβαίως. Δηλαδή είναι μηδαμινό το κόστος αυτών των ελέγχων. Και θα προκύψει. Γιατί οπωσδήποτε με θα προκύψει.
0: Θα σας ακούμε λίγο διαφορετικά, δεν ξέρω κάτι έγινε με τη γραμμή. Κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε καλά, μάλλον κάτι έγινε με τη γραμμή, σας ακούμε λίγο στο βάθος.
1: Ναι, σαν να είναι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, λοιπόν, μήπως να τον καλέσουμε ξανά τον άνθρωπο. Ναι, να τον καλέσουμε εκ νέου, γιατί κάτι έγινε. Κάτι έγινε με τη γραμμή για να το ολοκληρώσουμε. Έπρεπε να έχουν γίνει λοιπόν κάποια βήματα, αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι, από ό,τι εξηγεί ο κύριος Πυράκος, είναι μια πάγια διαδικασία, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, κύριε Σπυράκο.
2: Ναι, ναι, με ακούτε.
1: Ναι, τώρα σας ακούμε μια χαρά.
2: Ναι.
1: Ναι. Είναι μια πάγια διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν κτίρια μεσοτυχίες, ή ακόμα και πολύ κοντινά, μας λέτε.
2: Οπωσδήποτε, και βλέπετε ότι καταλαβαίνει στην Ελλάδα πόσες κατασκευές γίνονται σήμερα, πόσες οικοδομές κατασκευάζονται σήμερα, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
2: αυτό γίνεται, ο κανόνας είναι αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτή η διαδικασία. Αυτό που έγινε είναι, ελπίζω να είναι η εξαίρεση, και, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην έχει ακολουθεί ακριβώς αυτή η διαδικασία, αλλά ήταν τυχερή, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Του δόθηκε περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Εδώ λοιπόν συνέβη το εξής, ότι και τα μέτρα δεν τα πήραν, αλλά ενδεχομένως και η όμορη αυτή πολυκατοικία να έχει κάποιες. Όχι να μην είναι θεμελιωμένη πάνω στο κατάλληλο έδαφος όπως πρέπει, να μην έχει το μέγεθος των θεμελίων που έπρεπε να είχε ιδανικά, και αυτό συμβαίνει. Και επίσης αυτές οι πολυκατοικίες είναι της εποχής του 1970 και έχουν θεμελιώσεις της εποχής εκείνης, δηλαδή κάθε κολόνα έχει ένα θεμέλιο. Αν λοιπόν το θεμέλιο αυτό αστοχήσει, αστοχεί και η κολόνα, και επομένως αρχίζει το κτίριο πλέον να μην έχει.
1: Άρα μας λέτε ότι μπορεί το συγκεκριμένο κτίριο να είχε ήδη στατικά προβλήματα, δηλαδή να είχε κάποιο είδους προβλήματα. Ναι.
2: Και αυτό έχει μια πιθανότητα, αλλά αυτό όμως δεν δικαιολογεί αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
2: Ό,τι προβλήματα είχε.
1: Ναι. Μάλιστα. Ακόμα και να είχε, δηλαδή επιδεινώθηκαν με τις ενέργειες που γίνανε στο διπλανό κτίριο.
2: Οδήγησε σε αυτή την αστοχία στο τέλος η συγκατάρρευση κλπ. Αλλά όμως, επαναλαμβάνω, αν είχαν λάβει τα σωστά μέτρα και είχαν κάνει τους σωστούς ελέγχους, δεν θα είχε συμβεί αυτό.
1: Εμείς εκφράσαμε στην αρχή της εκπομπής μια απορία, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, γι' αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε εσάς που είστε ειδικός. Βλέποντας τις φωτογραφίες από το κτίριο που κατέρευσε, δεν βλέπαμε σχεδόν καθόλου μεταλλική, πώς το λένε, από μέσα μέταλλο.
0: Σίδερα,
1: δεν βλέπαμε σίδερα.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπαμε κυρίως τσιμέντο. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέτε με τις παλιές θεμελιώσεις των δεκαετιών του 70 ή του 80 που γίνονταν με άλλους τρόπους τα κτίρια, χωρίς να δίνονται τόσο βάρος, ας πούμε, στην ποιότητα κατασκευής.
2: Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο, το οποίο έπεσε.
0: Ναι.
2: Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση, με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό, με μεγάλη πιθανότητα, αν δηλαδή οι θεμελίωση ήταν αυτές που συνήθως εφαρμόζουμε σήμερα και λέγεται κοιτόστρωση και εκτείνεται σε όλο την κάτωψη του ισογείου με ένα πάχος τουλάχιστον 60 πόντων, αυτό θα είχε αποφευθεί. Αλλά όμως το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε, πλαστικά κέντρα.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό για να μην τρομάξουν και όλοι έχουν ή μένουν σε κατασκευές, ας πούμε, αυτής της δεκαετίας. Μην νομίζουν ότι.
2: Δεν θα τρομάξουν. Απλούστατα, όταν είναι να γίνει μια κατασκευή στο όμορο, πρέπει ο μηχανικός να φροντίσει, αλλά αφού πλέον και ο ιδιοκτήτης ξέρει ότι είναι σε μια κατασκευή παλιά.
0: Είναι πάντως και εντυπωσιακό
2: αλλά
0: το γεγονός.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός και έσωσε ζωές. Το ότι μία από τις ενίκους της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κάλεσε έναν μηχανικό και ο μηχανικός συμβούλευσε να βγουν από το κτίριο. Είναι πραγματικά, πώς το λένε, με μία.
1: Σωτήριο.
0: Ναι.
2: Γίνονται κάποιες αρχικές παραμορφώσεις του κτηρίου και δημιουργούνται κάποιες δρογμές, ενδεχομένως και πια κάποια μικρή κλίση, αλλά δεν ειδοποιεί πάρα πολύ, έτσι, δεν ειδοποιεί πάρα πολύ. Οπότε είναι τυχεροί οι οποίοι άκουσαν το μηχανικό και έφυγαν.
0: Βέβαια.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για αυτό το φαινόμενο που εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα.
3: Ώρα Μουντιάλ.
1: Πάμε για μπαλίτσα τώρα.
0: Όλα, Δημήτρη.
4: Όλα.
0: Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
1: Πέρασε το Μεξικό αέρα πατέρα.
4: Νομίζω περισσότερο αέρα πέρασε η Γαλλία, δεν που τα λέμε έτσι.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Σωστό
4: και
1: αυτό.
4: 3-0. Ήταν και είναι το φαβορί και για το παιχνίδι, αλλά νομίζω και για το τρόπαιο. Είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στο θεσμό, με παιχταράδες και με ένα προπονητή. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο, να δίνει σε όλους ρόλους και να έχει ήρεμους όλες τις μεγάλες βεντέτες, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια δουλειά, σε μια ομάδα, όταν έχεις πολλά αστέρια θα πρέπει να κάνεις τους άλλους, μάλλον όλα τα αστέρια, να ξέρει ο καθένας να έχει το ρόλο του και ο καθένας να υπολογίζει τον άλλο και να σέβεται. Οπότε έκανε αυτό που πρέπει να κάνει η Γαλλία, 3-0. Εμπαπέ και αυτός σκόραρε και νομίζω μαζί με το Μέση θα πάνε κόντρα τουλάχιστον για αυτό το Μουντιάλ, ποιος θα πάρει τη θέση του πρώτου σκόρερ και για τον Μουντιάλ, αλλά και γενικότερα για όλη την ιστορία του θεσμού. Τώρα ποιο άλλο ήταν.
1: Νομίζω ότι ένα γκολ διαφορά έχουν, νομίζω.
4: Ναι.
1: Υπολείπεται, είναι σε απόσταση αναπνοής ο Εμπαπέ από το Μέση. Εξαρτάται τι θα κάνει και ο Μέση στη συνέχεια, ναι.
4: Γι' αυτό λέω, νομίζω, όπως και να έχει, νομίζω θα πάνε κόντρα.
0: Την Νορβηγία πώς την είδες?
4: Η Νορβηγία είναι ο Χάλαντ, έτσι. Ακόμα σε μια ομάδα ακτέλα φανταστού, μπορεί να μην την ξέρουμε περισσότερο, αλλά και αυτή είναι μια καλή ομάδα. Απ' την άλλη, η Νορβηγία πλέον δεν είναι μόνο να είμαστε πολύ καλοί στην άμυνα και να περνάει κανένας. Είναι λιγότερο καλή στην άμυνα πλέον και πολύ καλή στην επίθεση. Με τον Χάλαντ νομίζω να είναι ο καλύτερος εκτελεστής, έτσι ποδοσφαιρικά πάντα, στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ακόμα και σε κακή μέρα που ήταν χτες, δεν πήρε πάσες μία και έκανε γκολ, έκανε το καθήκον του. Τώρα, για να δούμε τι θα ζευγάρει, γιατί σιγά σιγά βγαίνουν και τα ζευγάρια των 16. Έχουμε και λέμε ως τώρα Καναδάς Μαρόκο. Έτσι, το Μαρόκο νομίζω θα συνεχίσει και μετά τους 16. Η Παραγουάη που κέρδισε προχτές θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Νομίζω η Γαλλία εδώ έχει έτσι ένα πιο εύκολο ρόλο. Και η Νορβηγία που κέρδισε χθες θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό περιμένει αντίπαλο. Όπως είπε, στο Μεξικό έπαιξε ωραία μπαλίτσα, γίνεται χαμό στο Μεξικό.
0: Κάθεσα
4: τώρα και έβλεπα βιντεάκια. Διάβασα ένα ωραίο άρθρο. Να δούμε και την πηγή, αλλά τώρα δεν θέλω να παίξω, είναι από τα μεγάλα, από τις μεγάλες ιστοσελίδες, Μιλένιο είναι, και λέει εν ολίγης ECC, δηλαδή και αν ναι, δηλαδή ότι ήταν μια φράση που το έχει πει ένας προπονητής της Πούμα στο Μεξικό, να πάρουμε το πρωτάθλημα, και τώρα πλέον και οι ίδιοι και σε επίπεδο εθνικής ομάδας έχουν αυτό το τίτλο γιατί να μην πάρουμε το πρωτάθλημα. Χαμός τους δρόμους στο...
1: Βέβαια, εγώ άκουσα για να χαλάσω λίγο το κλίμα. Άκουσα για παράδειγμα, διάβασα ότι οι οπαδοί του Μεξικού είχαν πάει έξω από το ξενοδοχείο που έμεναν η ομάδα, οι παίκτες του Ισημερινού για να κάνουν φασαρία για να μην τους αφήσουν να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν το προηγούμενο το αγώνα, ας πούμε. Ναι, αλλά αυτά δεν παρέσουν εμένα.
0: Έχουν ξαναγίνει.
4: Αυτό δεν το είδα. Αλλά γίνονται αυτό. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, εδώ προσέχουμε και καλά, αλλά αν μας αφήνουν, θα το κάναμε και εμείς εδώ. Δηλαδή, οι Αγγλίδες Παναθηναϊκούς, οι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκούς και πάει λέγοντας, για να μην κοιμηθούν. Το έχουν κάνει και στην Ευρώπη και σε μεγάλα ντέρμπι, εθνικές ομάδες και παρόμοιες χώρες. Έχει γίνει και άλλη φορά αυτό. Αλλά εγώ λέω για τον λαό στο Μεξικό και πολύ περισσότερο και για τα μέσα ενημέρωσης. Που και εμείς αυτό ίδιο θα λέγαμε, εδώ που τα λέμε, φανταστείτε να ήμασταν συνδιοργανωτές, να ήταν τρίτη βράδυ, να περνάγαμε στους 16 πανηγυρικά, νομίζω κάτι θα λέγαμε.
1: Κάτι θα κάναμε κι εμείς.
4: Το πάμε να το σηκώσουμε το κύπελλο και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, ποδοσφαιρόφιλοι είναι, έτσι, ποδοσφαιρική χώρα, αλλά στο Μεξικό γίνεται χαμούλης. Τώρα, σήμερα, έχουμε επίσης τρία παιχνίδια, το ένα μάλιστα παιδιά της Αγγλίας. Είναι πάρα πολύ νωρίς, 7 η ώρα, είναι κόντρα στο Κογκό, είναι μια χαρά ο Ρίτσα, δηλαδή δεν έχει δικαιολογία κανένα να πει μόνο για δουλειά, γιατί μου τα λέμε πάνω σε ώρα εργασίας, είναι F2 ο αγώνας, 11 η ώρα και αυτός είναι μια χαρά, Βέλγιο είναι Γάλλη, νομίζω η Αγγλία δεν είναι grande favori, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με το Κογκό, Βέλγιο είναι Γάλλη όμως είναι και δύο καλές ομάδες. Το Βέλγιο ίσως βρίσκει τον εαυτό του εδώ και από το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί ήταν αρκετά μέτρη, οπότε νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και τα ξημερώματα και εδώ είναι καλό, που δεν του φαίνεται, 3 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν είναι μόνο μπάσκετ, ράγκμπι.
1: Έχουν μπει ορμητικά, δεν έχουν μπει, ρίχνουν τεσσάρες και τα λοιπά, ναι.
4: Και πολλά χρήματα και στο πρωτάθλημα τους έρχονται, όπως ο Μέση πήγε στην Αμερική, θα μου πείτε στα εισαγωγικά γέρματά του, τον βλέπουμε, έχουν ρίξει αρκετά χρήματα, έχουν βελτιώσει πάρα πολύ το πρωτάθλημα του, τις υποδομές και η εθνική τους είναι αρκετά καλή. Οπότε νομίζω και η Βοσνία από την άλλη είναι μια έμπειρη ομάδα.
1: Και αυτή τη δική τη σχολή. Ναι. Ενδιαφέρουσα θα είναι αυτή. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι 6-6 τα γκολ που έχουν βάλει ο Μέση και ο Εμπαπέ. Δηλαδή είναι στο ισοβαθμό προς το παρόν.
4: Αλλά λείπει να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο ο Μέση.
1: Ο Μέση. Έχει κι άλλον αγώνα ο Μέση. Ναι. Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι 18 Ιουλίου. Πόσο πάει.
4: 19.
1: Με το δεδομένο θα περάσει και η Γαλλία και η Αργεντινή. Γιατί δεν ξέρουμε ποτέ. Γίνονται και εκπλήξεις.
4: Είναι πιθανός ο τελικός γιατί μόνο εκεί θα βρεθούν. Αν βρεθούν, θα βρεθούν σε τελικό όπως πάει τώρα. Και πολύ γρήγορα ο Τραμπ έχει χάρη πάρα πολύ από το Μουντιάλ και θέλει να το διοργανώσει.
0: Και θέλει να αγοράσει όλο το ποδόσφαιρο, όλες τις ομάδες, να γίνονται όλες οι διοργανώσεις.
1: Όχι, μπορεί να θελήσει και να πει: δεν θα το τελειώσουμε στις 18, θα το τελειώσουμε, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο.
0: Θα το τραβήξουμε λίγο.
4: Δεν γίνει ποτέ πάντως σε 12 χρόνια να πάρει μια χώρα ξανά το Μουντιάλ, έτσι. Αλλά ο ίδιος.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Μάλιστα. Φανταζόμαστε. Ναι, τέλος πάντων, ας μην επεκταθούμε. Αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα. Παιδί μου. Και αυτή η μάχη τώρα, πια εγώ είμαι ο σκόρερ, εγώ έχω βάλει τα
1: πόδια. Έχει τη σημασία του, μετράνε αυτά.
0: Είναι φοβερό.
1: Μετράνε, γιατί ο Χάλαντ δεν μετράει και αυτός πόσα γκολ βάζει, ο Ρονάλντο δεν μετράει πόσα, δεν έχουν την προαιώνια κόντρα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, έτσι γίνεται αυτό. Ή ποιος θα πάρει τις περισσότερες χρυσές μπάλες ή τα περισσότερα χρυσά παπούτσια και πάει λέγοντας.
0: Αυτά είναι μεγάλη κόντρα, ναι. Μεγάλη κόντρα είναι αυτό, πολύ μεγάλη. Μπορεί να μου πει ποιος που πείραξε το χάρτη, την κίνηση.
1: Τι στην έκανε.
0: Δεν μπορώ να δω τώρα εδώ πέρα την κίνηση, ας πούμε.
1: Και... Δεν φαίνεται που είναι κόκκινο.
0: Θα σου πω εγώ τώρα, θα το δω αλλού. Θα το δω αλλού, παιδιά. Έχω παντού την άκρη μου εγώ. Για να σας πω τι γίνεται στους δρόμους. Τι ωραίο τραγούδι. Αχ, από το Dirty Dancing. Πόσες φορές έχουμε δει αυτή την ταινία, φίλες και φίλες.
1: Και φίλοι την έχουν
0: δει. Φίλες και φίλες, ξέρω εγώ. Για τον Patrick Swayze τη βλέπαμε. Γιατί τη βλέπαμε αυτή την ταινία και ονειρευόμασταν και ακούγαμε το δίσκο. Είχε λιώσει αυτός ο δίσκος στο pick-up.
1: Θα πει την κίνηση ή ακόμα.
0: Προσπαθώ, Διονύση,
1: δεν σου βγάζει.
0: Δεν
1: σου βγάζει.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν έχει κίνηση σήμερα, γι' αυτό δεν βγάζει τίποτα εδώ το μπλιμπλίκι.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα που έκανε μια μικροεπέμβαση χθες και πήγαν όλα καλά. Και βγαίνει σήμερα και σιδερένιος.
1: Α, δεν νυχτέρευσε.
0: Ναι, δεν νυχτέρευσε.
1: Εγώ του είχα πει να βγει από χθες.
0: Εντάξει, έμεινε για ασφάλεια. Έμεινε για ασφάλεια. Περαστικά και σιδερένιος. Λοιπόν, τα πράγματα στους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε κάθε πρωί. Τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να γιάσω.
1: Ποιο σου χάλασε το χάρτη.
0: Κάποιο μου χάλασε το χάρτη εδώ πέρα. Προσπαθώ αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ καθόλου τα Windows, παιδιά. Καθόλου.
1: Δεν μπορεί τα Windows.
0: Δεν μπορώ αυτά τα Windows.
1: Συγγνώμη. Τα Windows σου ζητάνε συγγνώμη.
0: Που λέει, έχω προσπαθήσει να κάνω και αυτή τη σκηνή από το Dirty Dancing.
1: Να με τον Τάκη. Να σε πάρει κάποιος να σε σηκώσει ψηλά. Εσύ να τον σηκώσει ή ο Τάκης?
0: Όχι, εγώ να σηκώσει. Αυτός να με σηκώσει. Εγώ να τον σηκώ. Μα τι λέει εσύ, Γιάννη? Δηλαδή πραγματικά, κάντε εικόνα αυτό. Θα παίρνει καταρχήν από πάνω μου. Θα παίρνει και δεν θα τον έπιανα. Δεν θα προλάβαινα να τον πιάσω τα χέρια.
1: Καλημέρα στη δροσερή Κοπεχάγη. 17 βαθμούς έχει τώρα η Κοπεχάγη. Κατέβηκε η θερμοκρασία σιγά σιγά. Μπράβο. Μπράβο στην Κοπεχάγη.
0: Θα ξανάρθει, να ξέρετε.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Η φίλη μας η Μαργαρίτα πάντως στις Βρυξέλλες δεν βρίσκει ούτε ανεμιστήρα για δείγμα. Θέλω να σου πω. Έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Εγώ ξεπουλήσει. Εκεί πρέπει να πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί.
1: Στόπα, εγώ. Στόπα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα κάναμε χρυσές δουλειές.
0: Ναι.
1: Να πηγαίναμε εκεί με ανεμιστήρες και με διάφορες πατέντες άλλες. Αλλά, αλλά ποιος με ακούει εμένα. Μετά δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δουλειά στα 40 και να γίνουμε συνταξιούχοι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρησμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα, ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως έξυπνο φως στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ετζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ετζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
0: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Ερτζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Από καλό καιρό δεν είναι ακόμα, αλλά έτσι όπως πηγαίνει.

0: Λοιπόν, να δούμε και ποιοι γιορτάζουν. Είναι των Αγίων Αναργύρων σήμερα. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Αργυρούλα, η Ανάργυρη, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, επίσης ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και γιορτάζουν και οι Άγιοι Ανάργυροι στον Πειραιά. Εκεί στην Πειραϊκή έχει και πανήγυρη. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και οι Άγιοι Ανάργυροι στην Ερμιονίδα επίσης. Εδώ έχει. Κάπου θα έχει.
1: Perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani.
0: Ιστορική μέρα η σημερινή, καθώς είναι έχει αναγγελθεί το δημοκρατικό αρχηγό της Ελλάδας.

0: σε πόρτα μη ντομάτι.
1: Ιστορική μέρα η σημερινή, καθώς είναι... έχει αναγγελθεί το δημοαρχηγό της Ελλάς. Όχι στο δημοψήφισμα για να μπορέσει, για να διαπραγματευτεί με... έχει περάσει αυτή η χώρα. Ως διεθνή όρο όπου διδάσκεται η πολιτική, Λοτούμπα. Ελληνικός όρος, φωτογραφία Αλέξη Τσίπρα δίπλα. La vanità fredda gioiva un uomo s'era ucciso.

πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία. Μείωση φόρου σε FAPAX από επαγγελματικά ταμεία. Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Μιλάμε για απίστευτη ιστορία αυτή, έτσι τώρα να ανοίγουν δίπλα θεμέλια και να πέφτει η πολυκατοικία. Ευτυχώς πρόλαβαν και βγήκαν οι άνθρωποι από μέσα. Βασισμένο σε ντρόουν στο αμυντικό δόγμα Starmer.

Τα νέα. Σχέδιο ασπίδα στα drones σκάβουν τα νησιά. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Ρούμπιο ή Χέξεθ στην Αθήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ασφαλιστικό μια πρόσφατη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Πρόσθετη, με συγχωρείτε. Μια πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Ωραιόκαστο τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά.

Απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? 2.867.948 κτίρια ηλικίας 40 ετών και άνω. 149.166 πρώτου 1919. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες. Ανύπαρκτη έλεγχη. Τι λένε οι μηχανικοί? Τα νέα σενάρια για πρόωρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι. Οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, ο οποίος επανήλθε ο άνθρωπος, πήγε και μόλις έφτασε στην Ελλάδα ευχαρίστησε το προσωπικό του Ευαγγελισμού. Και πώς η Άκτορ γίνεται ο υπερπαίκτης.

στην κυκλική οικονομία. Η εφημερίδα των συντακτών. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή, επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Πετράλωνα όπως το 99, Ρίχτερ ασυνειδησίας. Εντάξει, τουλάχιστον άτυχε εντελώς η σύγκριση τώρα αυτή. Πένθος στο Δερβαίνη, η οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Ασφαλιστικά ταμεία, ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου. Στην εφημερίδα των συντακτών παραμένουμε. Συνήγορος του πολίτη, εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα Αυστραλίας. Αυστρία και γυναίκα και κομμουνίστρια, η Ελκεκάρ επανεξελέγει δήμαρχος του Γκράτς.

Ριζοσπάστης. Χιλιάδες νέες και νέοι σταχνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Όχι ρε, που είναι διχαστικό το πρωτοσέλιδο κι εσύ. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80χρονα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Εάν πάνε οι άλλοι και γιορτάσουν τον ΕΔΕΣ, τι θα γίνει δηλαδή, για να ακούσω έτσι λίγο τώρα, γιατί εδώ θεωρούμε φυσιολογικό ότι το ΚΚΕ πάει και κάνει κατασκήνωση αντιυμπεριαλιστική και γιορτάζει τα 80χρονα του Δημοκρατικού Στρατού. Εδώ, αν πήγαινε και κάναν απέναντι στο γράμμο ο ΕΔΕΣ, τι θα γινότανε? Θα ήταν αυτοί φασίστες και εμφυλιοπολεμικοί και δεν ξέρω τι άλλο. Okay. Λοιπόν, επίσκεψη του Κουτσούμπα στο Χαλάνδρι, το ΚΚΕ σταθερά δίπλα σε αυτοαπασχολούμενους και ΕΒΕ ενάντια στη φορολογία και την οικονομική ασφυξία.

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μεγάλη πυρκαγιά με τουλάχιστον 2 νεκρούς. Σήμερα η εκδήλωση για το δικαίωμα στη στέγη της κεντρικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ.

Ελεύθερος τύπος. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία. Τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Έχουν ήδη αγοραστεί 10.000 εισιτήρια στη 16 Ιουλίου η πρεμιέρα. Ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν.

Αγοραστεί 10.000 εισιτήρια στη 16 Ιουλίου η πρεμιέρα. Ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Λιμπερόπουλος, θητεία έως το 2030 για το νέο

Λιμπερόπουλος θητεία έως το 2030 για τον νέο πρόεδρο. Γεωργιάδης υποψήφιος. Σύμφωνα τη είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, κάθε βλαμμένο να πάει να βάλει φωτιά. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι να κάνει κακό. Λοιπόν, αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα. ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση Φάμελου και αλλαγή ηγεσίας ζητάει η Τρόικα.

κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στον παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένα στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Ακραία ζέστη, ένα στους 5 εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο λόγος. Χάρτινος πύργος, κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, μείωση στις τιμές της βενζίνης, στην Αντλία άμεσα. Οι αναποφάσιστοι κρατούν τα κλειδιά στο 9,3% η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, τρίτο το Πασόκ και πτώση για Καριστιανού. Δίκη για Τέμπη, επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας για άρση απορρίτου, κλίση νέων μαρτύρων και αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους χιλιάδες που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι νεκροί στη Βενεζουέλα έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στη μητέρα του τρίχρονου άγγελου και στον πρώην σύντροφό της. Το παιδί κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου. Ένας νεκρός στη φωτιά στο Δερβέρνη. Πολλαπλά μηνύματα του 112.

0: really a bossa nova.
1: Political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο, το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα. Ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Χρηματιστήριο Αθηνών, η φαρσοκομωδία Κοντόπουλου με τους κανόνες διασποράς κόντρα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικές εκλογές, οι πέντε βασικοί λόγοι που η κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια της πρόορης κάλπης. Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Δημοκρατία. Έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μια από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών, για πολιτικά κόμματα στο 15%, δικαιοσύνη το 39%, δημόσια διοίκηση το 24%, αυτοδιοίκηση το 29%, κοινοβούλιο το 25%, μέσα ενημέρωση το 18%. Η εξαίρεση, οι ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν θετικές γνώμες 62%. Παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, εθνικά επικίνδυνος. Αδριανούπολη, τουρκοαλβανική προβοκάτσια με μοχλό πίεσης τους τσάμιδες.

Ναυτεμπορική, ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens, μείωση φόρων και νέα μοντέλα λειτουργίας στα ΤΕΑ, νέες μετοχές 650 εκατομμύρια από ξένους επενδυτές, άντλησε η ΓΕΚ Τέρνα. Πάμε τραγούδι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδείχθηκε εξαιρετικά σκληρό καρύδι για τα δόντια της όψιμης συμμαχίας Αλαφούζου Ηλιόπουλου Σαββίδη, μόνος του και όλοι τους. Αναλυτικά η στάση της κάθε ΠΑΕ στην ψηφοφορία και τα κίνητρα πίσω από τη συμπόρευση με το τρίο. Το μπλοκ μπλοκαρίστηκε. Δυναμώνει προσθήκες στο ποδοσφαιρικό και στελεχειακό δυναμικό του Ολυμπιακού. Πρόσληψη στην ΠΑΕ ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Βιτόρια Γιαμαράες, ανακοινώθηκε ως General Director Football Business and International Club Strategy. Στη ΔΕΗ δουλεύει, που λέγει η διάφημιση. Με Χάλαντ στους 16, ζορίστηκε αλλά προκρίθηκε η Νορβηγία, σοκαρισμένη σε Γερμανία και Ολλανδία.

πρωταθλητής. Παράγοντας φαινόμενο στη διοίκηση, άλλος θρύλος με Καρντόσο. Επιστρέφει ο Κορδόν. Για τον Άμραμπατ, μάχη με την Μπέτις. Λεπτομέρειες μένουν για Στάνιτς Ρόκα. Κόκκινος και επίσημα ο Κάρμο, μόνος του και όλοι τους, κόντρα στη συμμαχία Λαφούζου Ηλιόπουλου Σαββίδη, στις εκλογές της Λίγκας ο Μαρινάκης. Το φως. Ισχυρή προσθήκη. Τι σημαίνει η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Καρντόσο? Φέρτε τη στη Βραζιλία. Η Νορβηγία επιβλήθηκε της ποιοτικής ακτής Ελεφαντοστού 2-1. Η ώρα τους δίνονται στα κόκκινα ο Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός έτοιμος να τους ανακοινώσει. Πράσινος ο Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ για έναν χρόνο. Συναγερμός ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς έμεινε ελεύθερος από τους Los Angeles Clippers και ο Παναθηναϊκός καραδοκεί για να τον πείσει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

χώρα των σπορ. Τελική ευθεία. Από μέρα σε μέρα και η μεταγραφή του εκλεκτού χαφ. Στο τελικό στάδιο μπαίνουν οι υποθέσεις των νέων συμβολέων για Γιόβιτς και για Πίλιο. Στους 16 με υπογραφή Χάλαντ η Νορβηγία. Όλοι μαζί να σφυριλατήσουμε την ενότητα. Ο Νίκος Παντερμαλής τα λέει αυτά. Εγκρίθηκαν ομόφωνα αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός στη Γενική Συνέλευση της Μάνας ΑΕΚ. Live Sport. Τρέλα για Μπογδάνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός και οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας καραδοκούν μετά την απόφαση των Clippers να αφήσουν ελεύθερο τον Σέρβο παιχταρά. Φουλ ενίσχυση, αλλαγές στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού με την πρόσληψη του Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο και τη δρομολογημένη επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Πορ παρελθόνος Ντόεφ συνέδεσε το όνομά του με τις δύο τελευταίες αποτυχημένες σεζόν, δεν τα βρήκε για ανανέωση με τον επίσημο ΠΑΟΚ και είπε αντίο ευχαριστώντας τους παίκτες. Προσπαθεί Χατζηδιάκο επαφές με την Κοπενχάγη και με τον ίδιο για να κλείσει μια μεταγραφή που δεν έγινε πριν από δύο χρόνια. Μπιάνκο η Φιωρεντίνα απέρριψε και τη δεύτερη προσφορά του ΠΑΟΚ. Ιβάνουσετς τέλος από τον ΠΑΟΚ ο θεωρηθής τότε που αποκτήθηκε αντικοσταντέλιας. Ναι, υπογράφω στην Αλσάντ, ο ίδιος ο Ρασβάν Λουτσέσκου επιβεβαίωσε ότι πηγαίνει στο Κατάρ για να γίνει προπονητής στην ίδια ομάδα που προσπάθησε να τον πουλήσει ο Ιβάν. Θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, συν μπόνους. Χάθηκε ο Μαντσίνι, αποτελούσε στόχο του Άρη, αλλά ο Αποέλ ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία μαζί του για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Υπέγραψε ο Νίζετ, παίκτης του Ηρακλή και επίσημα ο 24χρονος Βέλγος αριστερός μπακ. Και τώρα η Βραζιλία, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2, Παραγουάη και Μαρόκο απέκλεισαν στα πέναλτι Γερμανία και Ολλανδία.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Για άναντρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση σε Κίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κυρίου Αναστασιάδη, το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο σταθμό μας ο Σάββας Αναστασιάδης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026, με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ειδικής ομάδας της ΕΜΑΚ προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζουσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά μονωμένες καταιγίδες, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Δίθυρα ακούσματα.
7: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
6: με τη Χαρίτη Λιαμενότου
7: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου.
8: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και με λίγο ζόρι στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Και 2695033022 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος στα 79 του χρόνια. Ο ηθοποιός, αυτός, ο ηθοποιός που γίνει πιο γνωστός, γιατί έπλασε και ενσάρκωσε την φιγούρα του Ταμτάκου, και σε ταινίες και σε βιντεοκασέτες κυρίως, αλλά και σε επιθεώρηση, σε νούμερα. Έχει παίξει και αλλού βέβαια, και μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό ηθοποιό. Έφυγε λοιπόν στα 79 του χρόνια σήμερα.

Έχουμε επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είναι 5 τραυματίες. Η μία μάλιστα είναι διασωληνωμένη στην εντατική. Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Έχει αναλάβει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική. Πρόκειται για τα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα. Έχει διασυλληνωθεί η μητέρα της Νέστορα. Συντονισμένες, από ό,τι λέει η αστυνομία, οι επιθέσεις. Τρεις οι κατοικίες, είπαμε σε ποιους. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια. Η σοβαρότερη από αυτές έγινε στις 4:35 τα ξημερώματα στη Χαριλάου, όπου από γκαζάκι πιθανότητα εκδηλώθηκε φωτιά και επεκτάθηκε σε 2 αυτοκίνητα και 2 δίκυκλα. Εκεί λοιπόν έχουμε τους 5 τραυματισμούς, με την 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Αφροδίτης Νέστορα να έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου.

εδώ πολυκατοικίας. Εκεί στον τρίτο όροφο διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σάββας Αναστασιάδης, αλλά εκεί έχει μόνο υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς. Και η πρώτη επίθεση ήταν στις 4:18 στην Πηλαία. Εκεί μένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ο Ιακίμωβιτς. Είναι ιδιοκτήτης διαμερισμάτων και έμενε στο παρελθόν, δεν μένει τώρα εκεί. Τις υποθέσεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Και εδώ τώρα τι να πεις. Δηλαδή να το σχολιάσεις πώς. Εντάξει, δεν λέω για τους βλαμμένους που επιχαίρουν και χειροκροτούν και λέω μπράβο καλά τους έκανε να τους κάψουν. Γι' αυτή είναι ζώα όρθια, δεν είναι δίποδα. Και κάτι τέτοια είναι που πάνε και βάζουν για τις φωτιές ή κάνουν το συγκεκριμένα χτυπήματα. Έτσι. Αυτό όλο λοιπόν είναι αποτέλεσμα της τοξικότητας. Αυτό είναι η τοξικότητα στην πολιτική. Όταν έχεις τον κάθε αρκουδόμαγκα που νομίζει, μαχαλόμαγκα να το πω αλλιώς, ότι είναι κάποιος και βγαίνει και λέει να σας κάνουμε, να σας δείξουμε, να δείτε τι θα πάθετε και αυτό. Σε επίπεδο και κοινοβουλευτικό, δεν μιλάμε τώρα μόνο σε επίπεδο στελεχών ή πιο κάτω. Ακόμα και μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν, μέσα στη Βουλή δεν υπάρχουν τραμπούκι. Δεν έχουμε δει τραμπούκι και συμπεριφορές. Δεν έχουμε δει φασίζους σε συμπεριφορές. Δεν έχουμε δει κόσμο ο οποίος καλεί σε εξέγερση, κάντε, δείχτε. Τοξικότητα παντού. Λοιπόν, αυτό όμως, ποια είναι η ιστορία. Ότι κάποια στιγμή γυρνάει μπούμεραγκ. Και όταν και αν και εφόσον αυτό γυρίσει μπούμεραγκ, θα αρχίσουν να κλαίνε αυτοί που έχουν σηκώσει το έργο. Απόδειξη Χρυσή Αυγή. Έτσι. Απόδειξη οι πλατείες. Πολλές είναι οι αποδείξεις. Το που μπορεί να καταλήξει η τοξικότητα. Λοιπόν, εάν ικανοποιείται κάποιος με το ότι καίνε αυτοκίνητα στελεχών του κυβερνώντος κόμματος ή του τάδε κόμματος ή του δίνα κόμματος, τι να πω. Είναι μεγάλο χτύπημα στο κατεστημένο αυτό. Να πας να κάψεις ζωντανούς ανθρώπους επειδή ο συγγενής τους ή και οι ίδιοι έχουν μια ιδεολογική κατεύθυνση, είναι υποψήφιοι με το τάδε κόμμα. Είναι φοβερό. Μιλάμε για μυαλό και για IQ. Τα ραδίκια είναι πιο έξυπνα. Πολύ πιο έξυπνα. Στα μναγκάθι, άσε, σου λύνει και εξίσωση μπροστά τους. Αλλά εκεί οδηγεί η τοξικότητα. Η άλλη πήγε και βάλε φωτιά. Η υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, που δεν έχουμε ακούσει τη λαλίστατη κυρία Κωνσταντοπούλου να βγει να πει να καταδικάσει ή κάτι άλλο, δεν έχω δει κάτι ακόμα, πήγε και έβαλε φωτιά. Έβαλε φωτιά γιατί ήταν υποψήφια? Όχι, θα σου πω εγώ. Απ' την άλλη, είναι ένας παράγοντας ο οποίος πρέπει να ελεγχθεί. Δεν πρέπει. Όταν έβγαινε και φόραζε να καείτε και θα κάνετε και θα δείξετε στις προηγούμενη φορά. Και απαράδεκτο και δεν τρέπεστε και ακαιού. Και τώρα πήγε και βάλε αυτή φωτιά. Και πήγε, το θυμάστε το βίντεο, πήγε μία δεν πιάνει. Πήγε δεύτερη σβήνει, πήγε τρίτη ξαναβάζει. Υποψήφια. Με την ίδια λογική λοιπόν, που πήγαν και βάλανε γκαζάκια, επειδή αυτοί εδώ οι τρεις πολιτεύτηκαν ή είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, εάν πάνε τώρα στο σπίτι της υποψήφιας από την άλλη πλευρά, που δεν είναι βέβαια όλες οι πλευρές ίδιες, για να το σφάξουμε και αυτό, να το τελειώνουμε και να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ευτυχώς η τοξικότητα είναι σε συγκεκριμένους ανθρώπους και με συγκεκριμένο IQ. Δηλαδή είπαμε, λίγο πιο πάνω από το ραδίκι, λίγο πιο έξυπνοι από αυτό. Ή πανέξυπνοι οι οποίοι χειρίζονται τους, τους όχι τόσο έξυπνους, να το πω. Πήγε άλλη και βάλε φωτιά στα χόρτα. Έχει να κάνει με τον ήταν υποψήφια? Δεν ξέρω. Ξέρω. Τι είδους υποψήφια ήταν? Εδώ όσοι έχουν πάει στην πλεύση ελευθερίας σηκώνονται.

Και φεύγουν και βρίζουν την Κωνσταντοπούλα από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι τους έφαγε λεφτά, τις κάνουν μηνύσεις, ότι για αυταρχισμό, για. Όπου πάει αυτή η γυναίκα γίνεται ο κακός χαμός, δεν υποφέρει άνθρωπος, σηκώνεται και φεύγει. Ποια αξιολόγηση ποιων θελεχών? Εάν αυτή τώρα βγει και πει και ισχυριστεί ότι έβαλα φωτιά γιατί θέλω να κάνω κακό στην κυβέρνηση, ή γιατί δεν άντεχα άλλο, ή δεν ξέρω εγώ τι. Καλά, ψυχολογικά θα επικαλεστεί, όπως οι περισσότεροι, αλλά λέμε τώρα. Τι θα γίνει μετά, ποιος πρέπει, δεν πρέπει να πάρει θέση η πλεύση ελευθερίας? Λέω εγώ τώρα, άντε, καλά.

Το άλλο ζήτημα το οποίο έτσι, η είδηση το οποίο έχει προκαλέσει δηλαδή έκπληξη κυρίως, είναι ότι πρώτα απ' όλα ευτυχώς να πούμε ότι δεν υπήρξαν θύματα, έτσι, μιλάω για την κατάρρευση της πολυκατοικίας της τετραγόρευσης στα Πετράλωνα. Υπήρχαν θέματα από ό,τι φαίνεται, έχουν γίνει 5 συλλήψεις για το συμβάν. Γίνονται τώρα αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητα σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας, είναι στη Λωδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, και μάλιστα γίνονται από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και του Δήμου Αθηναίων. Σε πρώτη φάση έχουν διαπιστωθεί κάποια προβλήματα στατικότητας και στη διπλανή πολυκατοικία της τετραόροφης, και θα αποφασίσουν τώρα οι ειδικοί εάν υπάρχει κίνδυνος και για άλλα κτίσματα λόγω υποχώρησης του εδάφους. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η εξκαφή του διπλανού οικοπαίδου είναι αυτή που προκάλεσε υποχώρηση του υπεδάφους, και από τη στιγμή που αυτό στην περιοχή μάλιστα θεωρείται και σαθρό, η μετακίνηση των χωμάτων και η βίαιη πτώση του τετραόροφου κτηρίου χθες μπορούν να επηρεάσουν τη θεμελίωση και άλλων κτηρίων, ιδίως όσων εφάπτονταν μαζί του. Λοιπόν, κοιτάνε αν έχουν τα κτίρια πάρει κλίση. Έχουν συλληφθεί, όπως είπαμε, οι δύο ιδιοκτήτες του οικοπαίδου και οι μέτοχοι της εταιρείας που έχει αναλάβει το project, του οικοπαίδου που έσκαβαν έτσι δίπλα, είναι και οι δύο μηχανικοί, άλλοι δύο υπεύθυνοι μηχανικοί και ο εργολάβος. Οι ίδιοι τώρα οι συλληφθέντες λένε ότι η κατάρρευση έγινε γιατί υπήρχε διαρροή αγωγού τις προηγούμενες ημέρες, η οποία διαρροή και αποσάθρωσε το έδαφος όπου γινόταν η εξκαφή. Συγγενείς τώρα των ενίκων του κτηρίου, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς βγήκαν τελευταία στιγμή έξω, πρόλαβαν και βγήκαν, καταγγέλουν πως ένας από τους μηχανικούς του συνεργείου που έκαναν εκεί την εξκαφή των θεμελίων, γιατί εκεί θα ανέβαζαν πενταόροφη πολυκατοικία, πολυτελή μάλιστα, επιχείρησε όταν του είπαν ότι ανησυχούμε γιατί το νιώθουν πολύ έντονα στην πολυκατοικία και ότι φαίνεται να έχει πάρει κλίση, τους ειρωνεύτηκε, ότι τους είπε και καλά και η πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε, είναι και χιουμορίστας αυτός. Λοιπόν, οι ένοικοι της πολυκατοικίας χθες ένιωθαν και άκουγαν τριγμούς. Ένας από τους γείτονες εντόπισε μια μεγάλη ρογμή στο κτίριο. Κάλεσαν τη μηχανικό τους, και η οποία διαπίστωσε ότι το κτίριο έχει πάρει κλίση 5 μοιρών. Εκεί τους είπε ο πονηρός ο άλλος ότι ο πύργος της πίζας γέρνει αλλά δεν έπεσε. Αλλά τελικά η πολυκατοικία δεν είχε την τύχη του πύργου της πίζας, γιατί έπεσε. Σε μία ώρα, έτσι, μία ώρα μετά τη διαπίστωση. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα τα ερωτήματα που τίθεται είναι πολλά. Πότε θα αποζημιωθούν, πότε θα αποζημιωθούν, από ποιον θα αποζημιωθούν. Οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, δηλαδή έμεναν μέσα, την οικοσκευή τους, τα πράγματά τους, πού θα μείνουν τώρα, προσωρινά φιλοξενούνται, εντάξει. Τι θα πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι τουλάχιστον, εάν υποθέσουμε ότι ξαναχτιστεί ή οτιδήποτε άλλο, 1 με 1,5 χρόνο εκτός. Ποιος θα τους αποζημιώσει? Για να δούμε τι θα δούμε και σε αυτό. Α, και εδώ μου προσθέτει το κράτος. Και κάποιος που είχε δώσει άδειες, που είναι σαθρό και χτίζουν. Τι να πω.

0: Άκου τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, να πούμε, να ξεκινήσουμε από την Κεφαλονιά πρώτα, ότι χθες το βράδυ βυθίστηκε ένα ιστιοφόρο δυτικά της Κεφαλονιάς. Οι Ιταλοί ήταν οι δύο επιβαίνοντες. Είναι καλά στην υγεία τους, πρόλαβαν και μπήκαν στην σωστική Λέμβο. Εκεί τους περισυνέλεξε ένα ιδιωτικό σκάφος που ήταν κοντά και πρόλαβε και πήγε πριν από το λιμενικό. Πήγε βέβαια και το λιμενικό σώμα. Είναι καλά στην υγεία τους. Είναι πολύ βαθιά τα νερά στο συγκεκριμένο σημείο, από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ. Αλλά η έρευνα γίνεται, είναι σε εξέλιξη, για να δουν τι και πώς συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό.

Στη Ζάκυνθο δεν έχουν περάσει, να σας πω ακριβώς τώρα για να μην λέμε 27, χθες 4 μέρες και είχαμε μία ακόμα σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στο Λαγάνα. Εντάξει, εκτός του ότι πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα πια, γιατί είναι να πιάσουν τώρα για διακίνηση ναρκωτικών στο Λαγάνα. Γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι, είναι επειδή έτυχε να πιάσουν 6 άτομα μέσα σε 5 μέρες, 4, μην το κάνετε κι εσείς ότι είναι σκηνή κορδόνη, ρε παιδί μου. Εάν ανεβάζαμε εντωμεταξύ το τι γίνεται καθημερινά που πιάνουν κόσμο με μικροποσότητες, εμείς ανεβάζουμε τα σημαντικά, τα σοβαρά, τις σημαντικές ειδήσεις που είναι διακίνηση. Να ανεβάζουμε κάθε μέρα που πιάνουν τον ένα με μικροποσότητα κάναβης, κοκαίνης, πες το, γενικά ναρκωτικά ή με συσκευασίες ή με αυτά, για γέλια, δεν ανεβαίνουν καν, έτσι. Αυτά που ανεβάζουμε εμείς που δημοσιεύουμε είναι τουλάχιστον διακίνηση. Έχουν πιάσει λοιπόν πριν 4 μέρες τους 5 που είπαμε, οι οποίοι μάλιστα, ενώ οι 3 ήταν Ζακυνθινοί, διέμεναν σε συγκεκριμένη παρσιόνα, στην πούμε, στο Λαγανά, και από εκεί μέσα στα δωμάτια βρήκαν τα ναρκωτικά. Προφανώς από εκεί έκαναν εμπόριο, από εκεί ήταν το, πήγαιναν και έπαιρναν, από εκεί γινόταν το εμπόριο πάντως,

Να ήταν η καβάντζα τους, ποιος ξέρει. Οι δύο από τους πέντε λοιπόν πήγαν για κακούργημα, για διακίνηση, οι οποίοι είχαν συλληφθεί λίγες μέρες πριν πάλι με μικροποσότητες. Και οι δύο αυτοί. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, έχουμε έναν άλλον, δεν είναι ζακινθινός, είναι Έλληνας, ο οποίος φέρεται ότι έχει έρθει για να δουλέψει εδώ σεζόν και δούλευε σεζόν σε εστιατόριο, είναι 30 ετών. Λοιπόν, αξιοποίησαν πάλι πληροφορίες. Να ξέρετε ότι οι αστυνομικοί όταν, και για φαγητό όταν πηγαίνουν κάπου που λέει ο λόγος, ή όταν κόβουνε, δηλαδή το μάτι τους κόβει, καταλαβαίνουν ποιος είναι τι, τι ρόλο παίζει, αν υπάρχει και κάποια καταγγελία ή τι, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε εντάλματα αντί και καλά. Όταν βγει το ένταλμα είναι αργά, έχει δέσει η υπόθεση. Λοιπόν, είδαν τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου, η οποία ήταν λίγο περίεργη, και στο εστιατόριο που δουλεύει δηλαδή, τους κέντρισε λίγο έτσι την περιέργεια. Υπήρχαν και κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, και εντόπισαν τον 30χρονο και έκαναν έρευνα τώρα στο δωμάτιο που μένει και στο αυτοκίνητό του, και βρήκαν 43,75 γραμμάρια κοκαίνης, δεν είναι λίγα, γιατί μην περιμένετε, επειδή εντυπωσιάζονται όλοι με το πιάσα 150 κιλά και κιλά, και δεν είναι λίγα 43 γραμμάρια, είναι διακίνηση, έτσι, και δεν ξέρετε τι έχει διακινήσει μέχρι τώρα ή αν έχει κάποια άλλη καβάτζα η οποία ακόμα δεν ξέρει η αστυνομία που είναι και τι είναι. 38,78 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, άρα έφυγες όπως είσαι για διακίνηση. Νάιλον συσκευασίες, τι ήταν χρήστης και τα άκοβε όπως κόβουν οι άλλοι το κρέας και το βάζουμε στην κατάψυξη για να έχουμε να τρώμε τις επόμενες ημέρες. Τα νάιλον συσκευασία είναι για το πουλάς. Έτσι. 11.150 ευρώ. Φαντάζομαι δεν πρόλαβα από το εστιατόριο να βγάλει 11.000 που δούλευε. 340 λίρες Σκωτίας και 10 λίρες Αγγλίας. Κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε και αναμένεται να περάσει εισαγγελέα. Τώρα αν είναι πλημέλημα και αυτό δεν ξέρω. Τι να πω ρε παιδί μου. Αν η διακίνηση είναι κακούργημα, αν αυτό είναι πλημέλημα με χρήματα, με ζυγαριά ακριβίας, με δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια. Γιατί έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι. Έχουν πιαστεί με ζυγαριές, με γραμμάρια αρκετά όπως είναι και τώρα, με χρήματα, και σου λέει είναι χρήστης. Χρήστης που τυχαίνει να έχει λεφτά, τυχαίνει να τα σπάει σε σακουλάκια, τυχαίνει να έχει ζυγαριά ακριβίας, τυχαίνει. Ή τυχαίνει να έχει καλό δικηγόρο.

Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον θέμα ημέρα για το INSETE, το Ινστιτούτο, το οποίο διαπιστώνει ότι κατά το 25 και όπως φαίνεται έτσι πάει και το 26, υπάρχει αύξηση των επισκέψεων στα Ιόνια νησιά και στη Ζάκυνθο προφανώς. Ωστόσο μειώνονται οι εισπράξεις. Έλα, γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή πρέπει να γίνει αντικείμενο μελέτης για να δεν βλέπουμε όλοι γιατί γίνεται? Και προφανώς είναι αυτό που λέμε τόσο καιρό και το κάνει και το Ινστιτούτο, το INSETE, ότι είναι πιο φτωχός ο τουρίστας που έρχεται κάθε χρόνο, ειδικά στη Ζάκυνθο, επιλέγει τα all inclusive, πάει, κλειδώνεται μέσα, δεν βγαίνει, δεν πάει πουθενά. Άρα οι εισπράξεις συγκεντρώνονται από συγκεκριμένους, δεν απλώνονται σε όλη την επιχειρηματικότητα στο νησί και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Οι τιμές είναι, και να βγει πάλι ο κύριος που διαμαρτύρεται να μας πει ότι έχει 12 ευρώ την πίτσα τα 6 κομμάτια γιατί θεωρεί φτηνή. Δηλαδή, okay. Από αυτό καταλαβαίνεις την οτροπία. Μόνο από αυτό. Okay. Τα 6 κομμάτια 12 ευρώ. Λοιπόν. Και δεν ξέρω και τι κομμάτια είναι και σε σχέση με, όντως είναι φτηνή σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν το λέω. Πραγματικά είναι φτηνή σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά δεν είναι φτηνή γενικότερα. Για να μην τρελαθούμε. Δωμάτια λοιπόν υπάρχουν φτηνά. Και τι διαπιστώνει το INSETE? Ότι ενώ έχουν μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση χαμηλότερη, δεν ξοδεύουν έξω. Άκου τώρα. Γιατί ρε παιδιά δεν ξοδεύουν έξω? Γιατί είναι χαμηλότερης οικονομικής στάθμης τουρίστες έως χαμηλότατης, έτσι. Και γιατί και οι άλλοι που έρχονται, οπότε έτσι και αλλιώς το πορτοφόλι τους δεν αντέχει να πάνε να φάνε έξω, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Ναι μεν υπάρχουν και φτηνά, αλλά πρέπει να ξέρεις που θα πας για να φας φτηνά στη Ζάκυνθο, γιατί και η ποιότητα έχει πέσει πάρα πολύ στα εστιατόρια και η ποσότητα έχει πέσει πάρα πολύ και δεν αντέχουν, δεν έχουν χρήματα να φάνε, έτσι. Αυτό που λέω εγώ δεν το λέει ο Παπαδημητρίου, γιατί τα έχει βάλει με τον, πώς τον λένε που πήρε τηλέφωνο, τον εστιατόρα, τον ξενοδόχο τι είναι ή τους αντίστοιχους, έτσι. Είναι κοινή διαπίστωση, το λένε οι ίδιοι οι Ζακυνθινοί. Δείτε το από τους εαυτούς σας. Πόσες φορές πηγαίνατε και τρώγατε έξω πριν 5 χρόνια, 6, 7, και πόσες φορές πηγαίνετε και τρώτε έξω? Τι τρώγατε τότε και τι τρώτε τώρα? Γιατί έχει μεγαλώσει, είναι εκεί που παλιά υπήρχαν, λέμε τώρα 10, τώρα είναι 18 τα εστιατόρια. Και επειδή υπάρχει ανταγωνισμός, οι περισσότεροι έχουν ρίξει την ποιότητα. Όποιος έχει κρατήσει ποιότητα δουλεύει και τιμές. Λοιπόν, και τι γίνεται, γιατί συμβαίνει τώρα αυτό? Και όλος τέτοιος τουρισμός θα έρχεται μόνο, θα πέφτει συνεχώς η ποιότητα του τουρίστα, δεν πρόκειται να ανέβει. Ο Έλληνας δεν πρόκειται να έρθει και δεν έρχεται, γιατί ο Έλληνας δεν θα πάει. Όταν θα πάρει μια εβδομάδα άδεια, δεν θα κάτσει να μαγειρέψει, θα κάτσει και θα πηγαίνει να τρώει μεσημέρι βράδυ έξω. Πλέον πολλοί είναι οι Έλληνες οι οποίοι επιλέγουν all inclusive, οι Έλληνες. Έρχονται Έλληνες στη Ζάκυνθο και επιλέγουν να μείνουν σε all inclusive. Και θα πάνε τις 7 μέρες, θα πάνε να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα μία φορά. Και άμα τύχει και πάνε και σε κάποιον ο οποίος δεν έχει και ιδέα, βγαίνει και η ρετσινιά και μην πάτε αυτό και το νησί και τέτοια. Επειδή τα λέω, δεν είμαι ούτε επιχειρηματίας, ούτε, αλλά έχω επαφή με την πραγματικότητα πρώτον. Δεύτερον, καθημερινά γίνεται ρεπορτάζ. Μιλάμε με δεκάδες ανθρώπους κάθε μέρα για το συγκεκριμένο και οι 9 στους 10 και Ζακυνθινοί κυρίως λένε αυτό, ότι έχει χαλάσει, έχει πέσει η ποιότητα του φαγητού που σερβίρεται πέρα από την ποσότητα και είναι και ακριβό. Στην πλειοψηφία των καταστημάτων εστίασης, έτσι, δεν λέω σε όλα. Υπάρχουν ακόμα και κάποια τα οποία είναι
αρκετά και είναι και φτηνά και καλά και με πολύ καλή ποσότητα στη μερίδα. Οκ, okay, είναι λίγα όμως. Λοιπόν, και βλέπει ο καθένας και από τον περίγυρό του. Δείτε και μόνοι σας πώς οι δικοί σας άνθρωποι εκτός Ζακυνθού έρχονταν και πόσο καιρό καθόντουσαν και πόσα λεφτά χάλαγαν και πόσοι από αυτούς είναι έρχονται πια. Δεν έρχονται. Γιατί? Γιατί είναι αυτό που είπαμε. Ένα νησί που έχει γεμίσει ταμπέλες και φώτα και υποτίθεται απαγορεύεται και για τη χελώνα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένα νησί που έχει γίνει υποδέχεται τη χειρότερη ποιότητα τουριστών και δεν είναι μόνο για το Λαγανά αυτό. Είναι γενικότερα, όταν λέω χειρότερη δεν εννοώ παραβατικά, που είναι στο Λαγανά παραβατικά ας πούμε ή σε άλλες τόσο έντονες περιοχές με Βρετανούς κλπ. Μιλάμε και από άποψη πορτοφολιού. Και κάθεται ο άλλος τώρα και λέει αυτό και ή φταίει το κράτος ή εθελοτυφλή και δεν βλέπει τι γίνεται μπροστά του. Λοιπόν, πάμε σύνδεση με Earth News Radio. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 5 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά, από την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, του πρώην βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλυψε, εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε ότι καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελεύθεροι ως την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίωση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων από τα υγρά καύσιμα, παρά την άρση του μέτρου, διατηρεί τη δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου, που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνώντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: ERTZAKINFO 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ, ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Γίνεται και πάλι των πυρκαγιών σε ζωντανή μετάδοση, καίγεται και πάλι όλη η χώρα. Εντάξει, εδώ σε αυτό που λέμε υπάρχει μια δόση υπερβολής, η αλήθεια είναι, αλλά τύχες Γιάννη, τύχα πάντα στο ίδιο έργο θεατές και φέτος το καλοκαίρι και καλή αρχή με τις φωτιές και φωνικές μαζί. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα μια ολόκληρη πολυκατοικία καταραίει σαν τραπουλόχαρτο στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Και η ζωή συνεχίζεται. Και εμείς εδώ τα δικά μας. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έρτη Ζακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα 11 με 12 και σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Μπήκαμε κιόλας τον Ιούλιο. Βαδίζουμε στα μέσα του καλοκαιριού. Full season. Αλλά κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα ίδια ακούμε. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυξημένη κίνηση, μειωμένα τα έσοδα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκινθος. Τα email του σταθμού ertzakinthou@er.gr, erazaka1@yahoo.gr. Μη με κοιτάς με αυτό το βλέμμα που θυμίζει το μετέωρο βλέμμα του πελαργού. Αυτό πάει στον Αλέξανδρο Δάση. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Άκου τώρα». Αλλά τι να ακούσετε και τώρα και πριν και μετά. Πολλά και διάφορα. Ναι, καλή ερώτηση Σταύρο Λιβέρη. Ο καλεσμένος δεν θα έρθει σήμερα τελικά, λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα έρθει αύριο. Και ο λόγος για τον Γιώργο Μοθωνέο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου του ΤΕΕ. Είναι πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ζακίνθου, πιο σωστά. Για μια συζήτηση αύριο μετά τις 11, εφ' όλη τη ύλη, επαναλαμβάνω, με τον Γιώργο Μοθωνέο, γνωστός και μη εξαιρεταίος, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ Ζακίνθου. Μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία. Στο στόχαστρο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αναστασιάδης και Ιακίμοβιτς στο Earth News Radio 105,8 για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στις κατοικίες τους.

Τραγωδία στη Λυτή. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε. Τραγωδία. Απ' τη μία τραγωδία στην άλλη. Καθημερινά. Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αφήστε τους. Περαιτέρω έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας. Αφήστε τους ελεύθερους όλους. Έτσι κι αλλιώς, αργά ή γρήγορα, είτε μπουν φυλακή, είτε οτιδήποτε θα ξαναβγούν. Βενεζουέλα. Δεν έχασε, λέει, ποτέ την ελπίδα. Η συγκλονιστική μαρτυρία 23χρονης που έμεινε 48 ώρες κάτω από τα ερείπια. Εκφράζουμε και εμείς τη συμπαράστασή μας και την αμέριστη αλληλεγγύη μας. Θα μου πείτε, δεν λέει κάτι αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε στο δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας. Από την οποία κατά τα άλλα κινδυνεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να βάζει ανθρώπους να παγάγουν τον Πρόεδρο της χώρας. Νικολάς Μαδούρο. Με ποιο δικαίωμα. Ευρωβαρόμετρο. Η αβεβαιότητα αγχώνει τους Έλληνες, αλλά απαιτούν πολλά από την Ευρώπη. Φλωρίδη στο Ερντιούς, η δικαιοσύνη χτυπήθηκε με συνωμοσία που κόντεψε να τεινάξει τη χώρα στον αέρα. Online αγορές. Από τέτοιες άλλο τίποτα. Σε ισχύ από σήμερα το τέλος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισπανία, πάνω από 1000 θάνατοι παρακαλώ αποδίδονται στη ζέστη τον Ιούνιο. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν το πιο θερμό που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Ρουμανία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Μουντιάλ 2026. Η NASA θα στείλει μια μπάλα στη Σελήνη αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατακτήσουν το τρόπαιο, άρα δεν θα στείλει η NASA ποτέ την μπάλα στη Σελήνη, γιατί ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα κατακτήσουν το τρόπαιο. Δικό μου το σχόλιο. Καιρός. Στους 36 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Έντονη αστάθεια και σκυρές και ισχυροί βοριάδες παρακαλώ έως την Κυριακή. Κωστής Χατζηδάκης, εφαρμογή 4 ακόμα ρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας. Παύλος Μαρινάκης για τις επιθέσεις στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονικές ενέργειες, στόχος ήταν να σκοτώσουν ανθρώπους για τις ιδέες τους. Ρέθυμνο έκλεβε εργαλεία από σπίτι του. Βρήκαν και ναρκωτικά. Έκλεβε εργαλεία από σπίτι. Σωστά. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά βρήκαν σπίτι του και ναρκωτικά. Όλα τα καλά. Γεωργιάδης για επιθέσεις με καζάκια στο Earth News, Radio 105,8. Κάποιοι ψευτοεπαναστάτες, έτσι λέει, πιθανόν έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια τη ζωή ενός ανθρώπου. Εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φοδρές πολιτικές αντιδράσεις και καταδίκη από κυβέρνηση και κόμματα. Πώς λέμε, ομόθυμη καταδίκη. Αίγυπτος, τρεις νεκροί από 15 και 15 τραυματίες από τεράστια πυρκαγιά σε αποθήκη εξηλίας στην επαρχία Γκίζα. Ιράν. Δεν θα υπάρξουν, λέει, άμεσες επαφές με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία στο Κατάρ. Ο Τραμπ είχε έσοδα μόλις 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από κρυπτονομίσματα το 2025. Πακιστάν αναχέτησε 4 αφγανικά ντρόουν. Κλιμακώνεται η ένταση με τους Ταλιμπάν. Έχουμε και αυτό το μέτωπο Αφγανιστάν-Πακιστάν. ΟΗΕ κινεί πρωτοβουλία Ελλάδας-Μάλτας κατά της τρομοκρατίας στο θαλάσσιο τομέα.

Η αγάπη ζει στα μικροπράγματα και τα μικροπράγματα είναι που κάνουν τη διαφορά και στην αγάπη και πολύ περισσότερο στη ζωή και την καθημερινότητα. Ναι. Πες του κάτι εκεί να συνέρθει, είναι έτοιμος να αποκοιμηθεί. Βρίσκεται σε χειμερή ανάρκη, αν και έχουμε καλοκαίρι. Καλά, ναι, υπάρχει μια έρευνα, μπορείς να τη δεις, Αλέξανδρε, προς η ζέστη επηρεάζει τον εγκέφαλο. Αν υπάρχει εγκέφαλος. Λαγανάς, σύλληψη 30χρονου για διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό πια δεν αποτελεί είδηση. Είμαστε ήδη στο site imerazante.gr. Αναφέρθηκε νωρίτερα και πιο αναλυτικά ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ιόνια νησιά, έρευνα in sette. Γεμάτα τα νησιά, άδεια τα ταμεία. Συγκρατημένοι στις δαπάνες τους οι επισκέπτες της Ζακύνθου. Ναι, αυτά τα ταμεία που υποτίθεται ότι είναι άδεια, καλό είναι να τα δούμε και εμείς με τα ίδια μας τα μάτια. Πόσο άδεια είναι? Γιατί ξέρετε, υπάρχει διαφορά από άδεια σε άδεια ταμεία και από γεμάτα σε γεμάτα ταμεία. Γιατί άλλος μπορεί να λέει δεν έχω μία στην τσέπη και να κυριολεχτεί, άμα τον γυρίσει ανάποδα δεν υπάρχει άλλο. Και άλλος να είναι γεμάτη η τσέπη του ή λιγότερο γεμάτη από ό,τι είχε συνηθίσει να είναι η τσέπη του. Καταλαβαίνετε, υπάρχει, ναι, έχει διαβαθμίσει αυτό. Όπως και η φτώχεια και τα πλούτη μαζί. Βρήκα, λέει, τον σκύλο μου να κρέμεται δεμένο. Σοβαρή καταγγελία συμπολίτη μας για σκυλί που πιάστηκε σακίστρι. Ηλεκτρικά πατίνια. Νέοι αυστηροί κανόνες βάζουν τέλος στο άναρχο τοπίο. Θετική στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στα νέα μέτρα. Άρα κάποιες ψυχές που τα λένε έχουν δίκιο. Σε εξέλιξη νέα χωροθέτηση κάτων στην πόλη. Τώρα τι σόι νέα χωροθέτηση είναι αυτή, είναι υποσυζήτηση. Νίκος Γιακουμένος, αντιδήμαρχος καθαριότητας, δύσκολο εγχείρημα αλλά αναγκαίο. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο θρηλυκός Ταμτάκος Μιχάλης Μόσιος. Ακροβατική Ακαδημία Ζακύνθου, εντυπωσιακή παρουσία στο φεστιβάλ Άννα Πολάτου στην Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Ενεργή συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ζακύνθου στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Οι πέντε βασικές διεκδικήσεις. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για το θέμα αυτό με την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη. Σήμερα η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής στις 8 το απόγευμα. Συνεδριάζουν σήμερα όλα τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια για την εκλογή νέων Προεδρίων και αντίστοιχα Δημοτικών και Περιφερειακών Επιτροπών. Και επίσης υπάρχει και ειδική συνεδρίαση στις 3 το μεσημέρι του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων για την εκλογή νέου Προεδρίου και νέας Περιφερειακής Επιτροπής στο αυτό και στο Δήμο Ζακύνθου. Ξεκινάει η ανακαίνιση του ΕΝΕΓΙΛ του ειδικού σχολείου στο Βουγιάτο, παρεμβάσεις ύψους 254.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού βουλευτή Διονυσία Κτύπη, κώδικας οδικής κυκλοφορίας 65, παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Μέσα σε μια εβδομάδα συνεχίζονται οι έλεγχοι. Πολλοί δεν φορούν κράνους, αλήθεια είναι, ακόμα και αυτοί που οδηγούν γρούνες. Διασωληνωμένη η τουρίστρια που τραυματίστηκε από πτώση βράχου στον Ιδρύ της Λευκάδας. Καλημέρα και στη Λευκάδα και σε όλα τα Ιόνια νησιά και σε όλη τη χώρα και σε κάθε γωνιά του κόσμου που και ακουγόμαστε μέσω διαδικτύου.

0: Άκουσον. Έχουμε, λέει, αφήσει ένα μέτρο ελεύθερο στα πεζοδρόμια για να περπατούν οι πεζοί. Τάδε εφή. Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, Αναστάσιος Πλέσας και δικηγόρος μαζί. Δηλαδή, ο άνθρωπος μας έχει κάνει χάρη. Πρέπει να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Δηλαδή, τι να πω. Και έχετε και παράπονο ότι δεν μπορείτε να περάσετε ανάμεσα από τα τραπεζοκαθίσματα με τα οποία έχουν καταληφθεί τα πάντα. Και δει τα πεζοδρόμια κάτω από τις στοές στην παραλιακή Κάπα Λομβάρδο, εκεί που έχει αρμοδιότητα το Λιμενικό Ταμείο. Μπράβο. Ξέχασα να αναφέρω ότι ο πρώην πρόεδρος της Νόδας Ζακύνθου, Διονύσης Καρδιανός, εκτός από τον Διονύση Τουρκάκη που αποκάλεσε βαρύδι για τη Νέα Δημοκρατία, επίσης αποκάλεσε βαρύδι για τη Νέα Δημοκρατία και τον Αναστάσιο Πλέσια, πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. Ώστε ένα μέτρο, Γιατί δεν αφήνατε μισό μέτρο ή καθόλου? Όπως πάει το πράγμα, επί του πρακτέου κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Τέλος πάντων, θέλει πολλή συζήτηση, δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι και θα μιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Πλέσα, με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με κατοίκους, με επισκέπτες, για να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, αν και ο καθένας βέβαια κάνει ό,τι θέλει. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, μετά από καιρό, η κυρία Νίκη Μαλαφούρη. Κυρία Μαλαφούρη, καλή σας μέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Νέγκα. Καλό μήνα, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Εσάς σας φτάνει το ένα μέτρο ή θέλετε περισσότερο? Ή μάλλον να γίνει λιγότερο, τι λέτε? Γιατί και μέλη του Επιμελητηρίου, οι περισσότεροι επιχειρηματίες του νησιού είναι και μέλη του Επιμελητηρίου. Και καλούν να συμμορφώνονται με τον νόμο και να μην κάνουν ό,τι θέλουν. Σε σχέση με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, τοποθέτηση αυθαίρετων κατασκευών κτλ.
1: Έχουμε κάνει τοποθέτηση, έχουμε κάνει υπομνήματα, έχουμε για την κανονιστική, για όλα αυτά έχουμε θέσει το επιμελητήριο και έχουμε πάρει αποφάσεις και έχουμε στείλει τις ανησυχίες μας και τον προβληματισμό μας για όλα αυτά, γιατί εμείς ακούμε τους επιχειρηματίες πόσο βασανίζονται και πόσο μη βιώσιμες είναι πολλές επιχειρήσεις πια, ναι, με τα υπέρογκα κόστη και με τις...
0: Ναι, αλλά βασανίζονται και οι πολίτες και οι καταναλωτές και οι πεζοί, Έλληνες και επισκέπτες.
1: Εννοείται. Όλοι μαζί.
0: Ναι, όλοι μαζί, αλλά...
1: Ταλαιπωρούμαστε όλοι μαζί.
0: Καλά, δεν είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον κόσμο.
1: Όλοι μαζί όμως ταλαιπωρούμαστε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κύριε Νέγκα, η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρούμαστε και ζούμε σε μία περίοδο παρατεταμένης ανησυχίας,
0: ναι,
1: και αβεβαιότητας.
0: Μαζί. Ωραία. Να πάμε στις προτάσεις που έχει κάνει το Επιμελητήριο Ζακύνθου στη Βουλή των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις, με ποιο σκεπτικό έχουν γίνει, σε ποια κατεύθυνση κινούνται και αν έχετε πάρει κάποια απάντηση.
1: Κοιτάξτε. Στις 24 του μήνα,
0: Ιουνίου,
1: συνεδρίασε η διακομματική υποεπιτροπή νησιωτικών περιοχών της Βουλής.
0: Της οποίας είστε και μέλος.
1: Της οποίας είμαι και μέλος,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Και ήταν το θέμα της επιτροπής, της συζήτησης της επιτροπής, η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη των νησιών.
0: Ναι.
1: Είναι καθοριστική σημασία, όπως αντιλαμβάνεστε,
0: ναι,
1: το εμπόριο. Συνάδει και συνυπάρχει μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως εγώ σαν εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου

0: δεν μπορούσα παρά να τονίσω ότι η Ζάκυνθος ως τέταρτος σημαντικότερος προορισμός τουριστικός της χώρας διαθέτει ισχυρό επιχειρηματικό και παραγωγικό δυναμικό και βέβαια ότι το εμπόριο αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής τόσο για το νησί όσο και για την νησιωτική Ελλάδα συνολικά, αλλά και για όλη την Ελλάδα, διότι κύριε Νέγκα, η Ζάκυνθος συνεισφέρει στον κρατικό κορβανά πολλά εκατομμύρια. Και βεβαίως επισημάναμε ότι παρά τις σημαντικές προοπτικές υπάρχουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών, ειδικά των νησιών, και έτσι καταθέσαμε μερικές προτάσεις βάσει αυτού του άξονα για την άρση των ανισοτήτων που δημιουργεί η νησιωτικότητα.
1: Ναι.
0: Διότι, κύριε Νέγκα, παρόλο που υπάρχει μια οικονομική δυναμική σε όλα τα νησιά, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχουν, θα τα αναφέρουμε και πιο κάτω, πρέπει να γίνουν άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που να διασφαλίζουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλες τις νησιωτικές περιοχές και τις επιχειρήσεις.
1: Πιο συγκεκριμένα
0: θα σας πω. Πρώτον είναι η μείωση του κόστους μεταφορών, που είναι τεράστια.

0: Ζητήσαμε να γίνει θεσμοθέτηση πλέον μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά. Για όλα. Όχι για το Αιγαίο μόνο και για συγκεκριμένα. Για όλα.
1: Ένα πάγιο αίτημα.
0: Ένα οριζόντιο. Είναι πάγιο και θέλουμε οριζόντιο για όλα τα νησιά. Και βεβαίως πρωταρχικό, μέγιστο και σπουδαίο είναι η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Νέγκα, αυτό πρέπει να γίνει. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε θα το λάβουν υπόψη τους και στις εξαγγελίες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι θα υπάρχει το πρώτο βήμα να καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση. Τουλάχιστον αυτά ακούσαμε, αυτά έτσι ψυχοψηφιστηρίζονται. Το τέταρτο, πέμπτο δεν θυμάμαι, ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Κύριε Νέγκα, εδώ να σας πω ότι τα τοπικά μας προϊόντα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα νησιά, δυστυχώς δεν συνάδουν, είναι παράλληλα με τον τουρισμό μας. Διότι, όπως ξέρετε, τα προϊόντα μας είναι πάρα πολύ αγνά, πολύ ποιοτικά, είναι pop προϊόντα, τα οποία όμως δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα.
1: Προϊόντα ονομασίας προέλευσης.
0: Έτσι, και τα οποία είναι και λίγο πιο, να πούμε, σαν προϊόντα είναι πολύ λιγότερο, να πω, πιο ευτελή, ας το πούμε έτσι. Δεν συναγωνίζονται με τα δικά μας. Οπότε εδώ θα πρέπει να το δούμε, να συνάδουν, να μπορούν να υπάρχει πρόσβαση στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία μας, στα εστιατόρια μας, με κίνητρα από την πολιτεία και βεβαίως και οι επιχειρηματίες να μπορούν να έχουν μια πρόσβαση στην αγορά αυτή και να εισάγουν χρήματα που τα έχουν ανάγκη. Ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα για την Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Η σταφίδα μας είναι ένα διατροφικό προϊόν εξαιρετικό. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να την έχουμε.
1: Μα εδώ δίνονται κίνητρα για να μειωθεί η παραγωγή και όχι να αναβαθμιστεί.
0: Αυτό έχετε δίκιο. Εμείς όμως.
1: Και όχι μόνο για τη σταφίδα.
0: Και όχι μόνο για τη σταφίδα. Το είπαμε σαν παράδειγμα, γιατί η σταφίδα μας, η μαύρη σταφίδα, είναι προϊόν.
1: Η σταφίδα έχει ταυτιστεί με την ιστορία του νησιού. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία της Ζακύνθου, ένα ολόκληρο κεφάλαιο είναι το σταφιδικό ζήτημα.
0: Μπράβο, κύριε Νέγκα, έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει όλοι μας. Όλοι να προσπαθήσουμε, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, μικροί, μεγάλοι, ξενοδοχεία, όλοι εκεί να σταθούμε για τα προϊόντα μας. Μπορεί να μην έχουμε μεγάλες ποσότητες, έχουμε όμως σπουδαία προϊόντα. Αυτό λοιπόν το θέσαμε σαν θέμα στο τραπέζι και βεβαίως και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας και των νησιών και όχι να είναι κλειστές οι πόρτες των τραπεζών, εφόσον βεβαίως τις σώσαμε. Και να είναι και πολύ ακριβό το έχουμε δύο θέματα, και οι κλειστές οι πόρτες και ακριβό προϊόν. Και βέβαια τώρα εγώ έθεσα και στις προτάσεις μας τη λειψενδρία, ένα θέμα που το ξέρουμε ότι έρχεται, που το βλέπουμε χρόνια, τώρα όμως είναι επιτακτική ανάγκη η κρατική.
1: Τη λειψενδρία κανονική ή τεχνητή?
0: Κοιτάξτε,
1: γιατί αποδεδειγμένα το νησί έχει νερό.
0: Αποδεδειγμένα το νησί έχει νερό, έχει όμως πολλά προβλήματα τροφοδότησης του νερού και του καλού νερού, τα έχουμε πει αυτά.
1: Και πολλά συμφέροντα πίσω από τη διαχείρισή του. Ενός δημόσιου κατά τα άλλα αγαθού, τέλος πάντων, ναι.
0: Ενός αγαθού δημόσιου, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε όντως λειψενδρία, αλλά πέρυσι είχαμε και πολύ καλή ροή. Όμως
1: μερικά εκατομμύρια κυβικά χάνονται στον δρόμο.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Το επισημάναμε όμως και αυτό.
1: Και κάποιοι κλέβουν συστηματικά νερό κτλ. Ναι, είναι γνωστά όλα αυτά.
0: Σε τοπικό επίπεδο αυτά λέτε. Εγώ, επειδή ήταν στην Βουλή και ένα θέμα πολύ σοβαρό, η λειψενδρία, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι μόνο τοπικό.
1: Η λειψενδρία σε νησιωτικές περιοχές που είναι δεδομένο
0: ακριβώς,
1: το πρόβλημα.
0: Ακριβώς, είναι δεδομένο το πρόβλημα.
1: Σε πολλές νησιωτικές περιοχές.
0: Σε πολλές νησιωτικές περιοχές, ενώ στο Ιόνιον θεωρούσαμε ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα, δυστυχώς. Η Κέρκυρα, ας πούμε, έχει και αυτή ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα λειψενδρίας, αλλά και το Αιγαίο έχει μεγάλο.

0: άλλο πρόβλημα.
1: Μεγαλύτερο.
0: Μεγαλύτερο, θα μας απασχολήσει πάρα πάρα πολύ αυτό τα επόμενα χρόνια. Να, που θα είναι το μέγιστο πρόβλημα, κύριε Νέγκα. Και βεβαίως έθεσα και θέμα την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία.
1: Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις, εννοείται.
0: Βεβαίως στις επιχειρήσεις.
1: Και έλλειψη εργατικών χεριών μαζί στον τουρισμό και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Εγώ δεν είπα μόνο για τον τουρισμό. Λέω για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Και βεβαίως, κύριε Νέγκα, όλα αυτά είναι τεράστια προβλήματα που τα έχουμε εντοπίσει χρόνια. Αλλά μετά
1: όλα αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που τα θίγεται.
0: Έτσι. Είναι τα
1: εκ των πραγμάτων έχει σημασία τι γίνεται, γιατί όλα αυτά απαιτούν και συγκεκριμένες πολιτικές.
0: Απαιτούν συγκεκριμένες πολιτικές, κύριε Νέγκα, όμως αν δεν τα τονίσουμε και δεν τα επισημάνουμε και δεν τα ξαναδιεκδικήσουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γι' αυτό δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία που το Επιμελητήριο Ζακύνθου θα διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις και θα κάνει παρεμβάσεις για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα. Εδώ μιλάμε για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και το βλέπουμε και ειδικά φέτος, ξέρουμε ότι η αγοραστική κίνηση είναι πολύ χαμηλότερη των τουριστών που έχουν έρθει, των εισερχόμενων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι θα το βλέπουμε και θα το δούμε και στην πορεία, ότι υπάρχει πρόβλημα τεράστιο βιωσιμότητας. Δεν θέλουμε να δούμε λοιπόν να
1: κάνουμε. Ναι, αφού δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και καμιά οργάνωση, πρέπει να δούμε και τη φέρουσα ικανότητα αυτού του τόπου.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή έχει γεμίσει το νησί επιχειρήσεις.
0: Εντάξει, έχει γεμίσει επιχειρήσεις. Ο κάθε ένας.
1: Ποια επιχείρηση να πρωτοδουλέψει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
0: Καλά το λέτε εσείς απλά και λαϊκά.
1: Με αποτέλεσμα όμως τα καθημερινά φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού μέχρι όσο δεν πάει.
0: Συμφωνεί, όμως σε κανέναν δεν μπορείτε να πείτε.
1: Και αυτό έχει προκαλέσει η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Αν και στο νησί υπάρχει ακόμα αγροτική παραγωγή σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες νησιωτικές περιοχές.
0: Ακριβώς. Άλλες νησιωτικές περιοχές, κύριε Νέγκα, δεν έχει καθόλου πρωτογενή τομέα. Εμείς τουλάχιστον κρατάμε με νύχια και με δόντια τον πρωτογενή μας τομέα. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι έχουμε εξαιρετικά προϊόντα, προσπαθώντας να αναδείξουμε τα προϊόντα μας. Και εμείς πρέπει όμως, και εμείς οι ντόπιοι ζακυνθινοί, να μπορεί να μας φαίνονται λίγο πιο ακριβά, όμως η αξία τους είναι διαχρονική και πραγματικά εξαιρετική. Θα το δούμε μπροστά μας. Πρέπει να κάνουμε όλη προσπάθεια να.
1: Μα οι περισσότερες τουρίστες έρχονται με φτηνά πακέτα εδώ, κλείνονται μέσα στις ξενοδοχειακές μονάδες με όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκεί και δεν ξέρω σε τι επίπεδο και σε τι ποιότητα. Ποια τοπικά προϊόντα φτάνουν και τα τοπικά προϊόντα δεν φτάνουν.
0: Δεν είναι όλοι κλεισμένοι στα ξενοδοχεία.
1: Είναι
0: και άνθρωποι που βγαίνουν και είναι άνθρωποι που πάνε, γιατί πρέπει να τονίσουμε κάτι. Μην τα ισοπεδώνουμε μόνο, αλλά πρέπει να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Τα τελευταία χρόνια η εστίαση έχει αναβαθμιστεί. Παρέχει υψηλές υπηρεσίες και τα μαγαζιά είναι εξαιρετικά. Εκεί λοιπόν.
1: Ενίοτε και απρόσιτα και απλησίαστα σε ό,τι αφορά τις τιμές.
0: Δεν είναι όλα. Αλλά το είπαμε πριν, κύριε Νέγκα, ότι το κόστος, ότι τα είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα μαγαζιά. Τα ενίκια, να πούμε, τα πολύ ακριβά. Το κόστος μεταφοράς, να πούμε. Το ΦΠΑ το τεράστιο 24%. Ο φόρος που είναι πάνω από 50%. Το ΕΦΚΑ που είναι 50%. Τι θέλετε να πούμε, τις δόσεις που δίνουν στην τράπεζα, τις δόσεις που δίνουν στην εφορία, τις δόσεις που δίνουν στον ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις.
1: Καλά, ζούμε σε έναν τόπο που όλοι χρωστάμε.
0: Σε έναν τόπο που όλοι χρωστάμε. Γι' αυτό και κάτι άλλο. Ζητάμε πάντα, πάγια μας τακτική είναι, εκτός από τη μείωση όχι μόνο του ΦΠΑ στα νησιά, μείωση γενικά του ΦΠΑ, ζητάμε και 120 δόσεις ανοιχτές για να μπορέσει ο κόσμος να μπει σε διακανονισμό και να μειώνεται ανάλογα με τις δόσεις που θα δώσει και το επιτόκιο που είναι πολλές φορές το διπλό και το τριπλό, κύριε Νέγκα. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πρέπει το κράτος, επειδή έχουμε 1 εκατομμύριο μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, είναι ο αιμοδότης του κράτους οι επιχειρήσεις μας.
1: Καλά, ότι πώς λέγανε παλιά οι πολιτικοί. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
0: Ακριβώς. Αυτό. Το λέγανε, είναι και θα είναι. Αυτό είναι. Η Ελλάδα είναι ξεχωριστή, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Θα πρέπει λοιπόν να τις διατηρήσουμε αυτές τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και οικογενειακές οι περισσότερες.
1: Επιτοπλίστων, ναι.
0: Επιτοπλίστων. Θα πρέπει λοιπόν να σκύψουμε πάνω σε αυτές τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό θα διεκδικούμε πάντα. Γι' αυτό δεν θα σταματήσουμε να λέμε τα προβλήματα. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση κάποια από αυτά θα τα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους.
1: Ναι. Κάτι τελευταίο, σε ό,τι αφορά την ενεργία, από ό,τι βλέπω σε σχετικό δημοσίευμα, συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ζακύνθου στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε 26 και 27 Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιμελητηρίων από όλη τη χώρα και από το Επιμελητήριο Ζακύνθου φυσικά, όπου εκπροσωπήθηκε από τον πρώτο Αντιπρόεδρο Ιάκωβο Κονταράτο και τον Γενικό Γραμματέα Διονύση Γολέμη.
0: Βεβαίως. Όπως ξέρετε, κάνουμε δύο φορές το χρόνο Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και το κάνουμε κάθε φορά και σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδος και βεβαίως εκπροσώπησε το Επιμελητήριο ο Αντιπρόεδρος κ. Κονταράτος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γολέμης, που είναι και εκλέκτορες και εν απουσία μου αντικαταστούν. Ναι. Έγιναν επίσης εκεί πολύ σημαντικές επισημάνσεις, όλοι οι πρόεδροι και οι 59 από όλα τα μέρη της Ελλάδος έκαναν πολύ ουσιαστικές τοποθετήσεις. Μόνο θα σας πω ότι ζητήσανε, έτσι αυτό που έχω πρόκειρο να σας πω, ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τον εξυγχρονισμό του επιμελητηριακού θεσμού και ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που λείπει, και ενώ είναι αυτοδίκαια και αυτόνομα τα επιμελητήρια και έχουν χρήματα, δεν μπορούμε να πάρουμε προσωπικό, νιάτα.
1: Στο Επιμελητήριο Ζακύνθου υπάρχει μόνο ένα άτομο, ας πούμε, στο Μητρό, στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, στο ΓΕΜΗ.
0: Όχι, είναι, στο ΓΕΜΗ, ναι, ένα άτομο. Ένα άτομο για να εκπροσωπήσει όλη αυτή τη
1: λέλαπα. Αυτό και στην Κεφαλονιά, αν θυμάμαι καλά.
0: Βεβαίως. Και άλλα επιμελητήρια έχουν τέτοια προβλήματα. Ζητήσαμε λοιπόν να βρεθεί τρόπος να κάνουμε προσλήψεις χωρίς να επιβαρύνουμε το κρατικό προϋπολογισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, κύριε Νέγκα. Και βεβαίως να πάρουμε παιδιά που θα εξυγχρονίσουν και να βαθμίσουν τον επιμελητηριακό μας θεσμό, να εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις βασικά.
1: Όταν το Επιμελητήριο Ζακύνθου έχει 10.000 μέλη.
0: 11.000. Και τα παιδιά να μην φεύγουν στο εξωτερικό, κύριε Νέγκα. Να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Υπάρχουν εδώ. Μας αφήσουν λοιπόν να πάρουμε προσωπικό και πραγματικά να έχουμε και υψηλές παροχές υπηρεσιών στους επιχειρηματίες μας. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Και βεβαίως έχουμε κάνει και ένα σωρό. Ζητήσαμε και την εξέλιξη της βελτίωσης για το ΓΕΜΗ. Το ΓΕΜΗ πλέον τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και ζητάμε τον εξυγχρονισμό και όπως σας είπα, και να υπάρχει προσωπικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
1: Τα μέλη του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά, πληρώνουν κανονικά τις συνδρομές τους ή όχι, κυρία Μαλαφουρή?
0: Κοιτάξτε,
1: δεν ρωτάω τυχαία αυτό.
0: Πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Υπάρχει οι εταιρείες, όλες πληρώνουν, γιατί χωρίς να πληρώνουν δεν μπορούν να έχουν τα πιστοποιητικά τους και τις εγγραφές τους και τις τροποποιήσεις τους και όλα. Αυτό που υστερεί είναι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται από παλιά, που χρωστάνε και τα οποία βεβαίως μας υποσχεθήκαν ότι θα γίνει διασύνδεση με την ΑΔΕ και θα μπορέσουν να τα εισπράττουν από εκεί. Και αυτό ήταν μέσα στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
1: Μάλιστα. Επί τη ευκαιρία και κλείνοντας, πριν σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, επειδή είστε και λογίστρια, μια ενημέρωση για τις φορολογικές δηλώσεις και αν θα υπάρξει παράταση στη διαδικασία υποβολής τους.
0: Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα,
1: είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία.
0: Είναι σε εξέλιξη. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων. Με εξαίρεση όσων είναι μέτοχες εταιρείες που πάει, τα φυσικά πρόσωπα που πάνε μέχρι 30 Ιουλίου, και καταληκτική ημερομηνία να πληρώσουν το φόρο τους από την αρχή ή ολόκληρο είναι 31 Ιουλίου. Θεωρούμε ότι, επειδή πέφτηκε το σύστημα, σήμερα βασανιστήκαμε και χθες το ίδιο, θα ζητήσουμε οπωσδήποτε, όπως κάθε χρόνο, κάποια παράταση, τουλάχιστον 15-20 ημερών. Έτσι και λέω, δεν αλλάζει κάτι, ο κόσμος θα πληρώσει τις δόσεις του και δύο αν χρειαστεί, αλλά θα πρέπει να εξυπηρετηθούν και οι πελάτες, οι οποίοι λειτουργούν πολύ έντονα αυτές τις μέρες, αυτό τον καιρό, τον Ιούλιο μήνα ας πούμε, και τον Ιούνιο είναι μέσα στην τρέλα για να μπορέσουν να δουλέψουν. Ναι. Σε δύο, τρεις, τέσσερις δουλειές τρέχουν να εξυπηρετήσουν την επιχείρησή τους, τα προβλήματά τους. Οπότε καλό είναι να δοθεί μια παράταση για να μπορέσουν.
1: Διαφορετικά
0: όλοι...
1: υπάρχει πρόστιμο.
0: Διαφορετικά υπάρχει πρόστιμο και το πρόστιμο είναι υψηλό.
1: Ξεκινά από 100 ευρώ, έτσι δεν είναι?
0: Ξεκινάει από 100, 250, 500 και βεβαίως εκτός από το πρόστιμο έχουμε και εκπρόθεσμη προς αύξηση στις δόσεις του φόρου που θα καταβάλουν.
1: Καταβολή,
0: δηλαδή είναι φόρου, διπλό. Ναι, είναι διπλό. Καλό είναι λοιπόν όσοι μπορούν να κάνουν τη δηλώση τους μέχρι 15, δηλαδή σε 14 μέρες από σήμερα μιλάμε. Αλλιώς θα έχουν τις προσαυξήσεις και το πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος. Παρ' όλα αυτά, εμείς και σαν λογιστές και σαν επιμελητήριο θα ζητήσουμε παράταση, γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Και οι επιχειρήσεις.
1: Κυρία Μαλαφούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλό
0: κουράγιο,
1: καλή συνέχεια και καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ για το χρόνο.
1: Να είστε καλά, είχαμε άλλωστε καιρό να τα πούμε.
0: Είχαμε καιρό
1: στον
0: να τα
1: αέρα,
0: πούμε.
1: Στον αέρα τουλάχιστον.
0: Ναι, έτσι, γιατί τα λέμε κατ' ιδία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Υγεία, καλό καλοκαίρι και όλα τα καλά. Καλή συνέχεια.

0: Και να μην υπάρχει αιτία θα βρεθεί μπυλή. Είναι αλήθεια ότι έρχεσαι το Σεπτέμβριο στη Ζάκυνθο? Θα βάλω κάποιον να μεσολαβήσει και να έρθω σε επικοινωνία μαζί σου. Μάλλον το Παναγιώτη Κοντοσταυλάκη. Αλλά δεν θα πάω με κάποιον που δεν θέλω. Θα πάω με άλλη παρέα. Γιατί κάποια παρέα τώρα τελευταία δεν μου κάνει καθόλου. Λοιπόν, η μόνη κανονιστική που υπάρχει Σταύρο Λιβέρη στη Ζάκυνθο είναι η ακανόνιστη. Επειδή ακούμε συνέχεια για κανονιστικές του λιμενικού ταμείου στους χώρους ευθύνης του λιμενικού ταμείου, σε εμείς αυτή, ναι, για κανονιστική του Δήμου Ζακύνθου για τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν στο Δήμο Ζακύνθου, η μόνη κανονιστική που υπάρχει και εφαρμόζεται διαχρονικά είναι η ακανόνιστη κατά το δοκούν. Με βάση τα καλά και τα συμφέροντα. Τα υπόλοιπα τα ακούμε βέρασε, μην νομίζετε. Ποια κανονιστική, μέσα του καλοκαιριού, μα μέχρι να εφαρμοστεί η όποια κανονιστική, θα έχει περάσει εντωμεταξύ το καλοκαίρι. Ξέρετε τι κάνετε εσείς. Το πάτε και λίγο παρελκυστικά. Και του χρόνου βλέπουμε. Και έχει ο Θεός μέχρι τότε. Άλλοι δεν έχουν. Και πάμε να δροσιστούμε λιγάκι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την προηγούμενη φορά την είχαμε κοντά μας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου, η κυρία Ευδοκία Ρουμανιά, άρτια αφιχθήσα από την γειτονική Ηλία και δει την Αμαλιάδα, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων στη Ζάκυνθο. Ο όρος Αρχέλων έχει δύο βασικές σημασίες, καθώς αναφέρεται τόσο σε έναν γνωστό σύλλογο προστασίας ζώων, όσο και σε ένα προϊστορικό ερπετό. Ο σύλλογος Αρχέλων για τη θαλάσσια Χελώνια είναι ο πιο γνωστός μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός σύλλογος στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό τη μελέτη, διαχείριση και προστασία των θαλασσίων χελωνών, όπως η καρέτα-καρέτα και των βιοτόπων τους. Οι εθελοντές του καταγράφουν συστηματικά τις φωλιές και προστατεύουν τις παραλίες Οτοκίας σε Ζάκυνθο και Παρισιακό κόλπο Πελοπόννησο και Κρήτη. Λειτουργεί το μοναδικό κέντρο διάσωσης θαλασσίων χελωνών στην τρίτη μαρίνα της Γλυφάδας Αττική, όπου περιθάλπτονται άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα. Και νομίζω ότι ακούω το κύμα να σκάει στην Αμμουδιά και ζηλεύω πολύ. Καλή σας μέρα, κυρία Ρουμανιά Ευδοκία. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Είστε σε ποια παραλία, ομοιοκαταληξία?
1: Μόλις γυρίσαμε από την παραλία του Γέρακα.
0: Τι κάνατε εκεί?
1: Εκεί πηγαίνουμε κάθε πρωί, όπως και σε όλες τις άλλες παραλίες παρακολούθησης, για να βρούμε τις φωλιές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, να τις καταγράψουμε και να τις προστατέψουμε.
0: Μάλιστα, μου αρέσει πολύ που μιλάτε χαμογελαστά. Μας μεταφέρατε καλή διάθεση και θετική ενέργεια, γιατί μας λείπει, η αλήθεια είναι τουλάχιστον σε μένα.
1: Το ελπίζω, γιατί όλοι τη χρειαζόμαστε λίγη παραπάνω.
0: Πώς εξελίσσεται η φετινή περίοδος οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα στον βιότοπο, στον κόλπο του Λαγανά?
1: Θα έλεγα πολύ φυσιολογικά. Παρατηρούμε και καταγράφουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερες φωλιές.
0: Πόσες στον αριθμό μέχρι τώρα? Ναι.
1: Έχουμε μετρήσει πάνω από 500 φωλιές.
0: Σε Γέρακα, Δάφνη, σε Κάνια, Καλαμάκι.
1: Και Λαγανά.
0: Καλαμάκι και Λαγανά. Ναι. Περισσότερες ή λιγότερες σε σχέση με πέρυσι? Βέβαια είναι η πρώτη χρονιά που είστε στη Ζάκυνθο, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, αν είστε πρόχειροι να μας πείτε. Αν όχι, δεν πειράζει.
1: Από τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε, είναι ελαφρώς λιγότερες από πέρυσι, αλλά είναι σε φυσιολογικό βαθμό.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια απότομη αύξηση ή μείωση που να είναι στα όρια του μη φυσιολογικού.
0: Ναι. Ποια είναι η συνεργασία που έχετε ή δεν έχετε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, που τώρα πια ανήκει στο ΝΟΦΙΠΕΚΑ?
1: Τα τελευταία
0: και την Κεφαλονιά και τα λοιπά, γιατί δεν υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας με τη διοίκηση του ΦΠΚ. Χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία, εάν και εφόσον καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε κάποια συνέντευξη από το φορέα.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ίσως είναι πιο δύσκολο, επειδή είναι στο πλαίσιο του δημοσίου, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Ωστόσο, εμείς τα τελευταία αρκετά χρόνια συνεργαζόμαστε μαζί τους.
0: Είναι η έδρα του ΦΠΚ η Ζάκυνθος?
1: Ναι. Έχουμε άμεση επικοινωνία αν υπάρχει κάποιο επίγον περιστατικό που χρειάζεται να φροντίσουμε επί τόπου. Και κατά τα άλλα μας έχουν δώσει άδεια και τους ευχαριστούμε πολύ για να κάνουμε τις καταγραφές μας και όποτε χρειάζεται.
0: Δεν κάνετε μόνο καταγραφή. Εσείς δεν τοποθετείτε και τους κλωβούς, σωστά το λέω.
1: Εμείς τοποθετούμε τους κλωβούς και κάνουμε και ευαισθητοποίηση του κοινού.
0: Στα σημεία που γεννούν οι χελώνες.
1: Ναι.
0: Τι είπατε ότι κάνετε, αν μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Ευαισθητοποίηση του κοινού, δηλαδή θέλουμε να ενημερώνουμε τους επισκέπτες και τους ντόπους για το τι συμβαίνει στη Ζάκυνθο. Γιατί το να γνωρίζεις τι συμβαίνει είναι το πρώτο βήμα για να αναλάβεις και δράση.
0: Τώρα ποιοι και πόσοι και πόσον ευαισθητοποιούνται είναι ένα θέμα, κυρία Ρουμανιά.
1: Είναι ένα θέμα. Δυστυχώς δεν γίνεται να τους ευαισθητοποιήσουμε όλους. Αλλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Δεν γίνεται κιόλας να ενδιαφέρει τους πάντες.
0: Επειδή πρόσφατα βρέθηκα στην παραλία του Καλαμακιού, νομίζω στο σημείο Μπέλεση. Είναι χαρακτηριστικό σημείο, κεντρικό σημείο. Το φυλάκιο του θαλασσίου πάρκου που υπάρχει πολλά χρόνια εκεί ήταν κλειστό, δεν ξέρω αν λειτουργεί. Έχετε ενημέρωση?
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε το θαλάσσιο πάρκο. Δεν αφορά τη δική μας αρμοδιότητα. Οπότε δεν μπορώ να σας...
0: Ναι, μου είχατε πει πριν βγούμε στον αέρα κάποιες μέρες νωρίτερα ότι οι φύλακες του θαλασσίου πάρκου, όσοι είναι τον αριθμό, γιατί λιγοστεύουν από χρόνο σε χρόνο, δεν εγκαθίσταται στα φυλάκια, δεν είναι τις περισσότερες ώρες εκεί όπου υπάρχουν φυλάκια, αλλά κινούνται ή κάτι τέτοιο. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Ναι, επειδή ακριβώς αυτό που είχαμε πει και η ενημέρωση που έχω από το πάρκο εγώ, είναι ότι επειδή δεν επαρκούν οι φύλακες για να είναι ένας ή δύο σε κάθε φυλάκιο,
0: που έτσι θα έπρεπε, προβλέπεται.
1: Το νέο πλάνο που έχουν διαμορφώσει είναι ότι κάνουν περιπολίες σε σημεία. Γι' αυτό δεν θα τους δείτε ίσως να είναι
0: στα φυλάκια,
1: μέσα στο φυλάκιο. Ακριβώς επειδή είναι λίγοι και επειδή προσπαθούν να καλύψουν όλη την περιοχή.
0: Κάτι που
1: είναι αρκετά εκτεταμένη.
0: Είναι πρακτικά δύσκολο να συμβεί αυτό.
1: Ναι, προσπαθούν να είναι κάποια ώρα της βάρδιάς τους στο ένα στο σημείο Α, ας πούμε, και μετά στο επόμενο σημείο Β κλπ.
0: Ναι,
1: αυτό γνωρίζω.
0: Μετά τη δύση του ηλίου απαγορεύεται η προσέγγιση των παραλίων οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας. Αυτό εφαρμόζεται στην πράξη και αν ναι, ποιος το ελέγχει?
1: Ευθύνη του ελέγχου έχει, από όσο γνωρίζω, το θαλάσσιο πάρκο, όπου μετά μπορεί να κινήσει και τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Εφαρμόζεται μέχρι ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή η Ζάκυνθος αποτελεί ένα τουριστικό φέρετρο ουσιαστικά, πολλοί είναι οι τουρίστες που δεν γνωρίζουν, οπότε θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν την παραλία το βράδυ.
0: Φέρετρο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα κινητά φέρετρα, τα αυτοκίνητα με τα οποία κινούμαστε όλοι. Ενδυνάμει κινητά φέρετρα. Αφήστε. Με την κίνηση των σκαφών, τι γίνεται? Εκεί είναι και του λιμεναρχείου η αρμοδιότητα.
1: Ναι, αυτή είναι η αρμοδιότητα.
0: Γιατί υποτίθεται υπάρχουν περιορισμοί και συγκεκριμένα περιοριστικά και μέτρα και απαγορεύσεις σε ό,τι αφορά την κίνηση των σκαφών, αναψυχής και ούτω καθεξής στον κόλπο του Λαγανά.
1: Βέβαια, ο κόλπος του Λαγανά χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Υπάρχει ζώνη που απαγορεύεται, κάνει προσέγγιση. Και υπάρχει ζώνη που δεν επιτρέπεται επίσης η στάθμιση.
0: Ναι.
1: Και η ταχύτητα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη, όχι παραπάνω από 6
0: μίλια. Ναι, το θέμα είναι ότι όλα αυτά εφαρμόζονται, μάλλον δεν είστε αρμόδια να απαντήσετε και δεν σας
1: πιέζουμε
0: γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι...
0: Είναι θέμα του λιμεναρχείου και του ΟΦΠΚΑ, του θαλασσίου πάρκου.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι μόνο το
1: θαλασσίου. Ελπίζουμε ότι εφαρμόζονται. Τώρα...
0: Καλά. Έχετε καταγγελίες για τραυματισμένες χελώνες ή χελώνες που έχουν θανατωθεί από προπέλες τουριστικών σκαφών?
1: Έχουμε εντοπίσει τραυματισμένες και νεκρές χελώνες από την έναρξη των προγραμμάτων μας.
0: Πολλές στον αριθμό, πολλές.
1: Αρκετές, θα έλεγα. Δεν είναι όλες από τραυματισμό. Έχουμε όμως περιστατικά που έχουν τραυματιστεί από προπέλες, δυστυχώς. Και είναι συνήθως θανάσιμοι τραυματισμοί που υφίστανται. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε πολύ χαμηλή ταχύτητα. Δηλαδή μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να δούμε την αιτία και το αποτέλεσμα πολύ άμεσα.
0: Αιτία και αιτιατό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, στη συνέχεια τι γίνεται, εφόσον υπάρξουν αυτές οι καταγγελίες ή έρθετε αντιμετωπίσει με αυτά τα περιστατικά? Αν είναι τραυματισμένες, καταλήγουν στο κέντρο διάσωσης θαλασσίων χελωνών στην Τρίτη Μαρίνα της Γλυφάδας, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς. Τις περισυλλέγουμε εμείς, κάνουμε τις απαραίτητες μετρήσεις.
0: Ή αν πρόκειται για άρρωστα ζώα, ναι.
1: Ακριβώς. Και στη συνέχεια στέλνουμε, τα μεταφέρουμε στο κέντρο διάστησης μας στην Αθήνα, όπου εκεί μπορούν να λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα.
0: Ναι.
1: Τις περισσότερες φορές καταλήγουν νεκρά, όπου μετά φροντίζει ο Δήμος για την υγειονομική του σταφή.
0: Τουλάχιστον φροντίζει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Κατόπινα, μάλιστα. Γενικά, η συμπεριφορά των επιχειρηματιών στις παραλίες οτοκίας, σε σχέση με αυτούς που λειτουργούν καταστήματα αναψυχής, στο βαθμό που μπορούν να το κάνουν ή έχουν αναπτύξει ομπρέλες και ξαπλώστρες, ποια είναι η συμπεριφορά απέναντί σας, όταν εσείς κάνετε ελέγχους, κάνετε καταγραφή, τοποθετείτε κλωβούς?
1: Ναι. Φέτος το καλοκαίρι είναι αρκετά αρμονική η συνύπαρξή μας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι επιχειρηματίες, έχουν καταλάβει ότι η Ζάκυνθος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος οτοκίας για τη Χελώνα, και αυτό είναι όφελος για όλους, το να υπάρχει η Χελώνα εδώ και να οτοκεί, γιατί είναι έκδηλο ότι είναι και σήμα κατά τεθέν η καρέτα-καρέτα για τη Ζάκυνθο. Οπότε το να προστατεύουμε τους πληθυσμούς τους είναι ωφέλιμο, όπως είπα, για όλους.
0: Και τουριστικό αξιοθέατο μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Και ευκαιρία κάποιοι να αποκομίσουν κάποια κέρδη και έσοδα.
1: Ναι, έτσι, όταν μην αυτό νομίζετε. Γίνεται με σεβασμό, με πραγματικό σεβασμό στον πληθυσμό της Χελώνας, καλό να γίνεται.
0: Και στο φυσικό περιβάλλον.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί προφανώς και το περιβάλλον της οτοκίας της παίζει εξίσου.
0: Κάτι τελευταίο, ρόλιο. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ένα λεπτάκι, κυρία Ρουμανιά. Μιλάτε με λουόμενους, με επισκέπτες κατά κύριο λόγο, αλλά και ενδεχομένως κατοίκους του νησιού που κάνουν τον μπάνιο τους στις παραλίες οτοκίας. Ποια είναι τα μηνύματα που εισπράτετε μιλώντας μαζί τους, γιατί σίγουρα έχετε επαφή μαζί τους καθημερινή,
1: ναι,
0: με μια κουβέντα?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Οι περισσότεροι ενδιαφέρονται και δείχνουν, είναι πολύ υποστηρικτικοί προς το έργο μας. Που αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Δεν έχουμε συναντήσει κάποια άσχημη συμπεριφορά μέχρι στιγμής. Ναι. Και ελπίζω να μην συναντήσουμε φέτος.
0: Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Ρουμανιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Γιατί είστε και κάτω από τον καυτό ήλιο.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Καλή σας μέρα. Ευλογία Ρουμανιά, υπεύθυνη του προγράμματος των Αρχέλων στον βιότοπο της θαλάσσιας Χελώνας στη Ζάκυνθο. 11:59 πρώτα λεπτά, 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα, στις 3 σύνδεση με το κόσμο, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο, το δικό σας σταθμό. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, σήμερα τουλάχιστον. Να είστε καλά. Γεια και χαρά, φιλάκια. My name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver. Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκη Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Η μητέρα της, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και δύο ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές, όπως τις αποκάλεσε, εμπριστικές απεθέσεις, τονίζοντας πως η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτησε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνησε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενο στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ωφήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάββα Αναστασιάδη, τον Καζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς αλλά για τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτή, Αχαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία αδιενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970.
3: Ο καιρός.
2: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω.
6: Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί.
5: την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλλιτεχνικό καφενείο.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου
0: με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η ΕΡΤ Ζακύνθου, το καλλιτεχνικό καφενείο, στους 95,2 και στους 93,2 στα FM. Μπορείτε να μας δείτε και στο erteco.gr αν επιλέξετε την ένδειξη Ζάκυνθος. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2695-033-022 αν θέλετε να μας πείτε κάτι ή να μας ρωτήσετε κάτι ή να μιλήσετε μαζί μας, και στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok βεβαίως. Σήμερα είναι μαζί μας ο Διονύσης ο Τραυλός για να κουβεντιάσουμε για τη Ζάκυνθο και τη σατυρική της ποίηση, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί το Διονύση τον ξέρω από το 1982 που παίζαμε μαζί στους ψευτογιατρούς. Εκείνος το σπήλιο, το σπασμένο, και εγώ την Μπάρμπαρα.
3: Το Μένεγο.
2: Το Μένεγο.
3: Το Μένεγο.
2: Το Μένεγο. Συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Και εγώ την Μπάρμπαρα. Θεατρικών ζεύγος δηλαδή εκείνη την εποχή, και μάλιστα τρομακτικός θεατρικό ζεύγος στους ψευτογιατρούς. Αλλά είμαι περήφανη και συγκινημένη σήμερα, γιατί νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ότι ο Τραυλός είναι ένας νέος Κουτούζης, ο τελευταίος ίσως διάδοχος της σατυρικής ζακυνθινής ποίησης. Είσαι.
3: Καταρχήν καλημερίζω και εγώ και ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
2: Αληθινά είναι, δεν είναι καλά λόγια.
3: Εντάξει, και πάντως, για να είμαι και εγώ ειλικρινής, πιστεύω ότι υπηρετώ τη σατυρική ποίηση με αξιώσεις.
2: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι και που το κάνεις, αλλά και που το ξέρεις, γιατί είναι ένα είδος υποεξαφάνιση. Μαζί με την καρέτα καρέτα και τη μονάχους μονάχους καταζητείται και η σατυρική ποίηση αυτή τη στιγμή.
3: Εδώ είναι είδος υποεξαφάνιση ακόμα και η παλιά ζακυνθινή. Ο παλιός ζακυνθινός τύπος είναι και αυτό είδος υποεξαφάνιση. Σε λίγο θα μας βάλουν σε θαλάσσιο πάρκο υποπροστασία όσους έχουμε μείνει.
2: Αυτό είναι ένα θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποια είναι η σχέση σου, Διονύση, με τη σατυρική ποίηση? Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
3: Λοιπόν, πώς ξεκίνησε? Καταρχήν πριν ξεκινήσω για την σατυρική ποίηση, θέλω να πω μια γνώμη, τη γνώμη τη δική μου, σε σχέση με την ποίηση και την έμετρη λογοτεχνία, όπως το ονομάζω εγώ, σε σχέση με το πεζό λόγο. Σε τι κατηγορίες το έχω κατατάξει? Με άλλα λόγια, για μένα είναι στον έμετρο λόγο, δηλαδή στην ποίηση, υπάρχουν τρεις κατηγορίες δημιουργών ή ανθρώπους που ασχολούνται, τέλος πάντων. Καταρχήν υπάρχει ο στιχουργός. Τι είναι στιχουργός για μένα? Ο στιχοπλόκος. Συγγνώμη. Ο στιχοπλόκος. Τι είναι στιχοπλόκος για μένα? Στιχοπλόκος είναι ένας άνθρωπος του λαού, ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έχει την ευχέρεια με πάρα πολύ ευκολία να ξκαρώνει στιχάκια και στροφές και ποιηματάκια, όχι ιδιαίτερου βαθαίων νοημάτων, με καλή καταληξία κτλ. Τα οποία μπορεί να τα βρεις ακόμα και πίσω από τα παλιά ημερολόγια που είχαν κάποια στιχάκια, τέτοια στιχάκια που είναι ευχάριστα και λαϊκά. Μετά υπάρχει ο στιχουργός. Ο στιχουργός είναι, όπως γνωρίζουμε, ο άνθρωπος ο οποίος γράφει στίχους για τραγούδια, με μεγάλη επιτυχία και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ γνωστοί οι Έλληνες τριχουργοί και πολλοί από αυτούς, όχι μόνο, δεν είναι μόνο οι τριχουργοί, είναι και μεγάλοι ποιητές. Που τέλος υπάρχει η ποιήση, οι ποιητές, η ποιήση, η οποία ως γνωστούν μέσα σε πολύ λίγο λόγο συμπυκνώνουν μεγάλα νοήματα και αυτό που λέμε ποιήση, ας πούμε. Εγώ βέβαια κατατάσσω τον εαυτό μου, όχι μεν στο στιχοπλόκος, δεν είμαι, γιατί το δουλεύω πάρα πολύ το στίχο, δεν έχω τευχαίρει αυτή, καταστάζω στη σατυρική ποίηση και μόνο. Δηλαδή στη σάτυρα σαν ποίηση, με όλους τους λογοτεχνικούς κανόνες, με αιμονή, έχω μεγάλη αιμονή στην ομοιοκαταληξία, και στο Ζακετινό με 15 σύλλαβο, τον οποίο από τον καιρό που γεννήθηκα τον έχω έφυγε το μέτσο μου. Και θυμάμαι το λοιπόν, και να πάμε στην πρώτη ερώτηση, πώς ξεκίνησα. Θυμάμαι λοιπόν ότι σαν παιδάκι είχα ευχέρεια να σκαρώνω ποιηματάκια, ας πούμε, με 15 σύλλαβο, χωρίς να γνωρίζω και κατά βάθος ότι είναι ο Τσακητινός 15 σύλλογος. Το είχα μέσα μου. Διότι εγώ μετά τα 7 μου χρόνια, για μία εικοσαετία, έλειπα εκτός Ζακύνθου για οικογενειακούς λόγους. Οπότε δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι είχα μπολιαστεί με τον Ζακυνθινό τρόπο ζωής από τους γονείς μου και τους συγγενείς μου.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι και τη στιχουργία την έχεις μέσα σου από ό,τι μου έχεις πει, και είναι ενδιαφέρον το ότι μία από τις ικανότητές σου είναι η παραλλαγή πάνω σε γνωστά τραγούδια.
3: Μάλιστα. Και αυτό, ναι, αυτό έγινε στα μαθητικά μου χρόνια, όταν ως μαθητής, ας πούμε, τότε του γυμνασίου, που δεν τα έκανα εδώ στη Ζάκυνθο, ήμουν στην Πάτρα, τις επιτυχίες της εποχής εκείνης, ας πούμε, τις μετέτρεπα και σατήριζα συμμαθητές και καθηγητές της εποχής εκείνης απάνω στα τραγούδια της εποχής, ας πούμε. Θυμάμαι μία από τις σατυρικές έτσι απόπειρες που έκανα, είχα διασκευάσει όλα τα περισσότερα τραγούδια από το έργο του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από το έργο του Πλέσσα Παπαδόπουλου, «Ο Δρόμος», και το είχα μεταφέρει σε συμπαθητές και καθηγητές και τα λέγαμε, ας πούμε, στο γυμνάσιο, στις εκδρομές και τα λοιπά, λοιπά, λοιπά, και γινόταν μια σχετική καζούρα, διότι εντάξει, είμαστε τότε έφηβοι, ήταν και λίγο πιπεράτα αυτά τα, όπως τα λένε, τα ποιηματάκια που σκάρωνα, αλλά μ' άρεσε αυτή η διασκευή και το τραγούδαγα, οι συμμαθητές με βρίζανε. Οι καθηγητές δεν ακούγανε, ξέρανε όμως ότι τους ψιλοσατηρίζουμε, γιατί εντάξει, ήταν και δύσκολα χρόνια. Και από εκεί άρχισα, ας πούμε, μ' άρεσε να σατηρίζω τον κόσμο. Αυτά τα τεκτενόμενα, αυτά που με ερεθίζουν, τέλος πάντων, τα σατήριζα. Και περισσότερο το δίθεν του κόσμου, αυτό, την υποκρισία, ας πούμε, την έβλεπα από μακριά.
2: Λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή, πότε γεννήθηκες, Διονύση?
3: Εγώ γεννήθηκα στις 21 Μαΐου του 1953.
2: Την ημέρα της Ένωσης. Και δεν σε βγάλαν Κωνσταντίνο. Πώς το κάναν αυτό?
3: Κανονικά έπρεπε να βγάζουν ούτε Κωνσταντίνο, άλλο όνομα να μου δώσουν. Μαρίνο έπρεπε να βγάλουν, αλλά τελικά εντάξει, λόγω για κάποιους οικογενειακούς λόγους με βγάλαν Διονύσιο όπως όλους. Και κατά σύμπτωση γεννήθηκα και στην οδό 21 Μαΐου τη σημερινή. Τότε λεγόταν Βασιλέος Κωνσταντίνου ή Πλατεία Ρούγα λεγόμενη. Στο έτσι συνήθεια, σε αυτόν τον δρόμο.
2: Πού ήταν το σπίτι σας, ξέρεις?
3: Το σπίτι μας ήταν σχεδόν δίπλα στο Φίλιο, το σημερινό Φίλιο, μεσολαβεί ένα κατάστημα της Πουλάκινας που λέγαμε,
2: να,
3: που τώρα είναι με εφημερίδες και ψηλικά. Το επόμενο ήταν το πατρικό της μητέρας μου. Εκεί γεννήθηκα, διότι τότε γεννάγανε στα σπίτια οι γυναίκες. Και εντάξει. Από εκεί και πέρα είχαμε μια πορεία.
2: Λοιπόν, και έμεινε στη Ζάκυνθο μέχρι πότε?
3: Μέχρι το 1960, όταν είχαμε ήδη μετακομίσει στο σπίτι στην παραλία. Μια 7 ετία περίπου, και 7 χρονών, λόγω του ότι ο πατέρας μου τότε ήταν τραπεζιτικός υπάλληλος, είχε πήρε μετάθεση, πήγαμε για πρώτη φορά στην Πάτρα. Εκεί κάνω μια άλλη πορεία. Αλλά πάντα με ζακυθινές καταβολές και ερεθίσματα.
2: Μείνατε στην Πάτρα δηλαδή μέχρι που τελείωσε το σχολείο?
3: Όχι. Στην Πάτρα μείναμε μια τριετία, από το 60 μέχρι το 63. Εκεί έβγαλα την πρώτη. Να κάνω μια παρένθεση. Εδώ ξεκίνησα με τη μισή πρώτη, και το Μάρτιο του το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάρτιου του 1960 φύγαμε με το καράβι, με το παπόρο, για Πάτρα, διότι δεν υπήρχε ακόμα το φεριμπότ. Ήταν ένα ταξίδι ανάλογο με αυτό που κάνανε τότε οι μετανάστες, πως πάμε Αυστραλία. Πηγαίναμε στην Πάτρα με το καράβι σαν να μην γυρίσουμε ποτέ. Ήταν τέτοιο η ατμόσφαιρα. Ότι πάμε σε ένα μεγάλο ταξίδι. Και πήγαμε στην Πάτρα, το οποίο από ό,τι θυμάμαι ήταν και ώρες πολλές το καράβι για να πάει στην Πάτρα. Εκεί λοιπόν είπαμε, έβγαλα άλλες τρεις τάξεις. Έβγαλα την πρώτη δημοτικού, την τελείωσα, που δεν την είχα τελειώσει εδώ. Τη δευτέρα δημοτικού, την τρίτη και την τετάρτη. Στην τετάρτη δημοτικού, ο πατέρας μου ως τραπεζιτικός παίρνει άλλη μετάθεση και μεταφερόμαστε στο νομό Μεσσηνίας, κάτω από την Κυπαρισία, μια περιοχή, μια κομμόπολη που λέγεται Φιλιατρά. Εκεί έβγαλα την πέμπτη και την έκτη δημοτικού, την πρώτη γυμνασίου, τη δευτέρα γυμνασίου, και στην αρχή της τρίτης ξανά άλλη μετάθεση και γυρίζουμε στην Πάτρα. Οπότε εκεί τελειώνω το γυμνάσιο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι το 71 που πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω, αλλά ήμουν κάτοικος στη Πατρών.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Υπάρχει, επειδή εγώ έχω διαβάσει τα προσεχώς, υπάρχει μία κάτι που μου είπες για την περίοδο που έζησε στα Φιλιατρά.
3: Ναι.
2: Το οποίο έχει να κάνει με τη μετέπειτα εξέλιξή σου ως σατυρικού ποιητή.
3: Ναι.
2: Θα μας το πεις?
3: Θα πω όμως και κάτι που δεν το ξέρεις και τα λοιπά. Λοιπόν, εκεί που ήμουν λοιπόν παιδάκι, υπήρχε ένας ηλικιωμένος, εντάξει, είμαστε παιδάκι, ήταν ηλικιωμένο, ένα γεροντάκι, ο οποίος δεν ήταν τόσο μεγάλος, ο οποίος ήταν ζακυθινός. Είχε και μάλιστα το παρατσούκλι, μόνο θυμάμαι, σκαούρης. Αυτός λοιπόν μόλις έμαθε ότι στην τράπεζα

0: Ναι, πολλά σατυρικά στοιχεία, όχι έμετρα, από ανέκδοτα του προηγούμενου αιώνα και πίσω, τα οποία μας τα λέει και πηγαλάγαμε τα παιδιά κτλ.
1: Θυμάσαι κάποιο να μας πεις?
0: Είναι πολλά, δεν θα ήθελα να μεταφερθώ, αλλά να αναφερθώ σε αυτά, αλλά αν στην πορεία το θυμηθώ.
1: Λοιπόν.
0: Πάντως ήταν πολλές, και μάλιστα τους άρεσε και στις παρέες. Λοιπόν, όμως αφενός μεν έπαιρνα ερεθίσματα Ζακυθινά από αυτό παλιά Ζακυθινά, αλλά από το φετέρου επήρα και από άλλους που δεν ήταν Ζακυθινοί. Και συγκεκριμένα υπήρχε ένας λαϊκός ποιητής εκεί, ας πούμε, ένας στιχοπλόκος, ο οποίος τότε ήταν, ξέρω, γύρω στα 40 και τα λοιπά, και πολύ αγαπητός στην κοινωνία, ο οποίος τον καλούσαν στις παρέες εκεί, στα καφενεία και στα τσαχαροπλαστεία που υπήρχε και ιδίως το καλοκαίρι, και ήταν όλοι και οι γονείς μου και άλλες παρέες, και τους έλεγε στιχάκια, ας πούμε, μεγάλη ευκολία, και του λέγανε πες κάτι, και εσκάρωνε, αυτός λοιπόν εσκάρωνε μεγάλη ευκολία και χρησιμοποιούσε αυτό το ζακυθινό 15 σύλλαβο στην ουσία, είναι 15 σύλλαβο. Και ενώ τα άλλα παιδιά της παρέας από τους γονείς, με τους γονείς τους που ήταν εκεί, ήταν αδιάφοροι, εγώ τον άκουγα, ήθελα να τα ακούσω, γιατί έβγαζε πολύ γέλιο και η παρέα δεν τρελαινότανε. Και αυτό ήταν το πρώτο μου ερέθισμα σαν παιδάκι που ήμουν 10-12 χρονών, που ήθελα, και, που δηλαδή ήθελα να αποτυπώσω την τεχνική αυτού του ανθρώπου απάνω στη στιχοπλοκία, ας πούμε, που έφτιαγαν τα στιχάκια, πώς τα, και με αποκαταληξίες του και ο ρυθμός του 15 σύλλαβου. Αυτό ήταν το πρώτο μου ερέθισμα εκτός Ζακύνθου, αλλά μετά κατάλαβα ότι το είχα έμφυτο για το Ζακυθινό.
1: Μάλιστα. Οπότε το 71 πας στην Αθήνα για να σπουδάσεις.
0: Ωραία. Πριν πάμε λοιπόν στην Αθήνα. Πριν πάμε στην Αθήνα, μέχρι το 71 με δυσκολίες πολύ στα μαθητικά χρόνια, τότε ήταν πολύ αυστηρά κτλ. Πολύ διάβασμα για να περάσουμε στις εξετάσεις τότε της Πανελλήνιας, που δεν ήταν Πανελλήνιες, λεγόταν Ακαδημαϊκό Απολυτήριο. Έπρεπε να δώσει ακαδημαϊκό, που είχε διάφορες σχολές και ήθελε πολύ διάβασμα. Εγώ είχα τελειώσει το πρακτικό τότε, γιατί ήθελα να πάω προς τις θετικές επιστήμες, γιατί είχα μεγάλο έρωτα με τα ηλεκτρονικά της εποχής εκείνης, και πράγματι σε αυτόν τον τομέα και πώς το λένε, εξελίχθηκα, ας πούμε, σε τομέα της ηλεκτρονικής. Και θυμάμαι τότε, ας πούμε, έτσι, το καιρό που διαβάζαμε, γιατί τότε οι εξετάσεις γινόταν τέλος καλοκαιριού και όλο το καλοκαίρι το παίρναμε με φροντιστήρια για να δώσουμε εξετάσεις για το ακαδημαϊκό, που στα διαλύματα κάναμε μία βόρτα στο λιμάνι μετά το φροντιστήριο το καλοκαίρι, για να ξαλαφρώσουμε λίγο μετά τα φροντιστήρια τα απογευματινά που τελειώναν 8-9 η ώρα. Κάναμε μια βόρτα στο λιμάνι της Πάτρας, που ήταν και διαφορετικό τότε, γιατί υπήρχε και ο παλιός φάρος, είχε μια γραφικότητα η Πάτρα τότε, και τους έλεγα διάφορα σατυρικά ποίηματα και ανέκδοτα Ζακυθινά, ας πούμε,
1: στην παρέα σου.
0: Στην παρέα μου, και πάση πάντα από διασκευές. Όταν πήγα στην Αθήνα πλέον η ζωή μου αλλάζει. Βρίσκομαι στον τομέα των σπουδών, βρίσκω τα ηλεκτρονικά κτλ. Και εντάξει, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με τη σατυρική ποιήση, αλλά κάπου σατυρίζω κάποιους φίλους, πάντα στο προσωπικό επίπεδο. Δεν έκανα τίποτα το σπουδείο, είχα άλλα ενδιαφέροντα εκείνη την εποχή, με τις μουσικές, με τα αυτά, με το ένα, με το άλλο, με τις παρέες, όλα αυτά.
1: Ό,τι κάνουμε όλοι όταν είμαστε φοιτητές.
0: Ακριβώς, ναι, ας πούμε, εντάξει.
1: Κατόπιν αυτού, τι γίνεται?
0: Κατόπιν αυτού, μετά, ας πούμε, για πολλά χρόνια έρχομαι διακοπές τα καλοκαίρια στη Ζάκυθο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Ζάκυθο τότε, ανεμελιά, μπάνια, παραλίες, κινηματογράφοι, κάνα πάρτι, αργότερα η δίσκο και όλα αυτά και τα λοιπά. Δεν ασχολούμαι πάλι ιδιαίτερα, αλλά κάπου φτιάχνω κάποια αυτά. Και τέλος πάντων, μετά το στρατό, όταν απολύθηκα από το στρατό το 1980, οι γονείς μου ήδη είχαν μετακομίσει εδώ από το 1976.

0: έτσι. Και έρχομαι εδώ για διακοπές στην ουσία. Και τελικά το φέρνει η ζωή έτσι και γίνουμε μόνιμος κάτοικος Ακτίνων. Και από το 1980 μέχρι σήμερα έμεινα, σταδιοδρόμησα, έκανα οικογένεια. Και εκεί αρχίζει τώρα μια άλλη μου επαφή με τη σατυρική ποιήση.
1: Για να κάνουμε και εμείς τώρα διακοπές και θα τα πούμε μετά, σε λιγάκι, μετά από ένα τραγούδι.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Λοιπόν, δεκαετία του 80. Έχεις γυρίσει στη Ζακύνθο, έχεις τελειώσει στρατό. Πώς ήταν ο στρατός?
2: Εντάξει, όπως όλους και τα λοιπά, εντάξει. Είχα και την τύχη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτού του στρατού. Το πέρασα σε σχέση με τα ηλεκτρονικά, σε εκπαίδευση και σε τέτοια πράγματα, τα οποία εντάξει, δεν πάει να είναι στρατός, έτσι, αλλά το περάσαμε γι' αυτό. Γύριζοντας λοιπόν μετά το στρατό στη Ζάκυνθο, ήταν άνοιξη, Πάσχα, διακοπές, καλοπέραση, καλοκαίρι. Και στην αρχή του καλοκαιριού αποφάσισα και εγώ να σταδιοδρομήσω εδώ στον τομέα της επισκευής και αργότερα εμπορίας ηλεκτρονικών συσκευών, όπως ήταν τηλεοράσεις και τα λοιπά. Κάνω παρέες και, εδώ, και την εποχή εκεί ανακαλύπτω τον Ζακυνθινό 15σύλλαβο, τον οποίο όμως εγώ τον είχα μέσα μου. Και βλέπω ότι έχω την ακριβώς την ίδια τεχνική που έχουν στις ομιλίες και τα λοιπά στο Ζακυνθινό 15σύλλαβο, το οποίο εγώ το εξέλιξα, το άλλαξα. Θυμάμαι λοιπόν την εποχή που είχα κάνει πολλές διακοσμές σε διάφορα πιπερά, όπως είναι η Δούλα και τα λοιπά. Τα είχα κάνει πιο hard rock που λένε, πιο πιπεράτα και πιο ακατάλληλα, τέλος πάντων, τα οποία σε παρέες και τα λοιπά τα τραγουδούσαμε στις ταβέρνες και στα διάφορα αυτά μαγαζιά που πηγαίναμε. Και μάλιστα δεν ξέρω, πρέπει να έχω πάνω από 15-20 διαφορετικές βερσιών της Βουδούλας, ας πούμε, με τέλος πάντων μια σχετική αισχρολογία, ας πούμε, θα το λέγα έτσι, μια αθυροστομία, ας πούμε.
1: Αυτό είναι ίδιον των Ζακυνθινών σατυρικών, ναι, παρεπιπτόντος. Δεν είναι τα ποίηματά τους, δεν είναι για να τα πει, να τα παίξουμε στην ΕΡΤ.
2: Μπράβο. Και βασικό, τις περισσότερες έχουν χαθεί γιατί τις μοίραζα από εδώ από εκεί. Δεν είχα και τα λοιπά. Δεν ενδιαφερόμουν ιδιαίτερα. Χαθήκανε τώρα. Ό,τι θυμάμαι από εδώ από εκεί, ίσως έχω και κάποιες σημειώσεις, τις οποίες κάποια στιγμή ίσως ανακαλύψω. Εκείνη λοιπόν την εποχή ασχολούμαι περισσότερο με τη σατυρική ποίηση, παράλληλα με τις δουλειές μου και τα λοιπά. Και τα μέσα της δεκαετίας του 80, αφού έχω παίξει ήδη και στην παράσταση με σένα μαζί με τους ψευτογιατρούς και έχω και την ευκολία αυτή, τέλος πάντων, του σκηνικού, της έκφρασης σαν ηθοποιός ερασιτέχνης, σκαρώνω.
1: Συγγνώμη, τώρα θα σε διακόψω. Υπάρχει και ένας Ζακυνθινός που παραδέχεται ότι είναι ερασιτέχνης ηθοποιός, γιατί όλοι εδώ πέρα είναι, πώς το λένε, επαγγελματίες και καλύτεροι από τους επαγγελματίες του ηθοποιού. Να το σημείωσε αυτό, ότι κάποιος παραδέχεται ότι είναι ερασιτέχνης.
2: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε και αυτό το σέστο εδώ στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, και αρχίζω και κάνω σατυρική ποίηση με όλους τους κανόνες του 15σύλλαβου και της ομοκαταληξίας, απευθυνόμενοι όμως και σατυρίζοντας τα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος και ονομαστικά.
1: Σάτυρα προσώπων λοιπόν.
2: Ναι, σάτυρα προσώπων και φίλων γνωστών της παρέας εκείνης εποχής, που είμαστε όλοι 25, 30, εκεί το γύρω αυτή η ηλικία, γύρω στα 30, ας πούμε, και τα λοιπά. Και το αποκορύφωμα αυτής της ιστορίας ήταν τα σατυρικά κάλαντα που την παραμονή της πρωτοχρονιάς στον γνωστό τότε αυριακό του Κώστα του Καποδίστρια στο Βανάτο, και που μαζευόταν όλη η παρέα, παρουσιαζόμουν εγώ με πομπές και ιστορίες και τα λοιπά και τα λοιπά, με μια, τέλος πάντων, σκηνοθετημένη πρόχειρα είσοδο μέσα, και όλοι όσοι ήταν οι θαμώνες και τα λοιπά είχαν, που ήταν η ευρύτερη παρέα, τους είχα περιποιηθεί σατυρικά. Περιμένανε το λοιπόν, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να πω τα κάλαντα μετά τις 12 και τους εκτελούσα έναν έναν κανονικά.
1: Μόνο τους άλλους εκτελούσες, τον εαυτό σου ποτέ?
2: Πάντα, πάντα στην τεχνική μου είχαν τον αυτοσαρκασμό. Ξεκίναγα από μένανε, ότι τα έχω πάθει εγώ αυτά τα όλα, και μετά έπιαχνα και όλους τους άλλους. Πολλοί γελάγανε ο ένας με τον άλλον, άλλοι γρευριζότανε και το ξεχνάγανε, και άλλοι το κρατάγανε μανιάτικο. Αλλά την άλλη χρονιά πάλι εκεί ήταν.
1: Και περιμέναν να ακούσουν τη Φατουσούρη.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό κάποια στιγμή αλλάξαν οι εποχές. Ο Αυριακός τότε μεταλλάχθηκε σε άλλο πιο μοντέρνο και τα λοιπά. Σταματήσαν, είχα μεγαλώσει κι εγώ. Όχι, μάλλον οι επαγγελματικοί λόγοι και οικογενειακοί δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ. Αλλάξαν τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή αρχές του δεκαετία του 90, αρχίζουμε να ασχολούμαι με τη σατυρική ποίηση, όχι ατόμων πλέον της παρέας, αλλά καταστάσεων. Καταστάσεων. Δηλαδή εκεί αισθάνομαι ότι είμαι σατυρικός ποιητής. Τέλος αρχές και τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές 90 και όλο το 90, που ιδίως τη δεκαετία του 90 προς 2000, που σατυρίζω καταστάσεις. Είναι η εποχή που έχει γίνει μεγάλη μεταλλαγή στη ζακετινή κοινωνία. Τουρισμός, νεοπλουτισμός, διάφοροι τύποι από το πουθενά ξεπετάγονται στα πράγματα και γίνονται νοματέοι που λέμε εμείς στη Ζάκηθο, που γίνονται παράγοντες, και διάφορες κατηγορίες ανθρώπων έρχονται στο προσκήνιο. Οι νεόπλουτοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, κάποιοι παπατζίδες και αριτζίδες, κάτι τοκογλυφίες, κάτι μοντέρνοι, όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές τις κατηγορίες με εξητάρουν. Βλέπω όλη αυτή την αλλαγή. Θυμάμαι το χρηματιστήριο, άνθρωποι που βόσκανε γαλόπουλα να πηγαίνουν στα χρηματιστήρια και τα λοιπά και δεν ξέρανε να γράψουν ούτε το όνομά τους. Όλα αυτά λοιπόν με εξετάρουν, τα σατυρίζω και γράφω διάφορα έργα. Ένα από αυτά που για μένα είναι από τα πιο σημαντικά μου ήταν η Μορέτα στη χώρα των Μοδάτων, και σατυρίζω όλο αυτό το σκηνικό, δηλαδή από τα μπιτσόμπαρα τα λαγόμενα που πηγαίνανε η νεολαία τότε και όλοι τα λοιπά ντυμένοι με ρούχα πανάκριβα και αυτά και σε αξεσουάρ πανάκριβα, και οι περισσότεροι δεν μπαίνανε καν στη θάλασσα, για τα καφέ της πόλης τότε που οι γκαρσόνες ας πούμε νομίζανε πως είναι ιδιαίτερες του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, μην πω και της Αμερικής, του Προέδρου της Αμερικής, και ένα τουπέ και τα κλαπ και τα λοιπά, τους μπουζουκόβιους εκεί, και όλους αυτούς τους παρκαδόρους στα μπουζουξίδικα.
1: Τους παρκαδόρους γιατί?
2: Όχι παρκαδόρικο, όχι κακομοιρία. Στην ουσία δεν εστατήριζα τους παρκαδόρους. Εστατήριζα αυτούς τους νεόπλους που πηγαίνανε και δίνανε μπουρμπουάρ δυνατό, πώς το λένε, πιπεράτζιο δυνατό στους παρκαδόρους, για να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στα πανάκριβα μπροστά στην πόρτα για να φαίνονται. Δηλαδή πριν μπει μέσα κανείς στον μπουζουξίδικο έπρεπε να δει τα 4-5 των επιφανών ζακεθινών. Όλα οι παρκαδόροι πέρανε το αυτό τους και δουλειά έκανε, ξενυχτάγανε οι άνθρωποι, ήταν άνθρωποι λαϊκοί. Και εγώ σατήριζα αυτό το πράγμα. Και μέσα στην τεχνική μου τώρα αναφέρω ότι εκτός από την αυτοκριτική που κάνω και την αυτοσαργασμό, έχω χρησιμοποιώ και μια άλλη τεχνική της λεξιπλασίας. Δηλαδή είμαι ένα είδος λεξιπλάστη για να με βοηθάει στο να εκφραστώ καλύτερα και για τη ρήμα, για την ομοιοκαταληξία που έχω μία αιμονή με την ομοιοκαταληξία. Μία από αυτές τις λέξεις ας πούμε το λοιπόν που έχω, μου έρχεται τώρα, είναι οι λεγόμενοι πρωτοτραπεζάκηδες. Τι είναι οι πρωτοτραπεζάκηδες? Ήταν αυτοί που έκαναν το παν στα μπουζούκια της εποχής, εκείνοι που τιμούνται πολύ καλά οι Ζακεθινοί, που έκαναν το παν προκειμένου να εξασφαλίσουν το πρώτο τραπέζι στην πίστα. Δηλαδή τα χνότα του τραγουδιστή να έρχεται μέσα στο ποτήρι του. Τα σάλιατα που βγαίνανε από το μικρόφωνο να πέσουν μέσα στο ποτήρι. Άσε να κουμπάνε. Το ένα του πόδι το είχαν πάνω στο πάρκο. Αυτό λοιπόν εμένα με εξητάρισε. Και έχω γράψει για αυτούς, έχω γράψει για όλους αυτούς. Έχω γράψει σε σατυρική ποίηση, σατυρικά ποίηματα.
1: Μάλιστα. Μόνο δηλαδή για τους νυχτόβιους, για τους κουλτουριάριδες ποτέ?
2: Όλες τις κατηγορίες, ειδικά λοιπόν σε αυτό το έργο μου, το «Η Μωρέτα της χώρας των Μωδάτων», σατυρίζω όλες τις κατηγορίες των Ζακεθινών και ακόμα και για τους κουλτουριάριδες. Τώρα, τι είναι κουλτουριάριδες για μένα? Κουλτουριάριδες για μένα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διαβάσει ένα βιβλιαράκι, έχουν δει μισή ταινία ας πούμε και έχουν διαβάσει και ένα μισή ποίημα και νομίζουν ότι κατέχουν όλη την ιστορία χωρίς να έχουν δημιουργήσει τίποτα και προσπαθούν με αυτές τις γνώσεις που έχουν να καπηλευτούν τη δόξα και τη δημιουργία των πραγματικών ανθρώπων της κουλτούρας. Οι άνθρωποι της κουλτούρας είναι αυτοί οι δημιουργοί. Είτε ηθοποιός είναι ο άλλος, είτε τραγουδιστής είναι, είτε είναι οτιδήποτε είναι, ας πούμε, σπαντουτσιογράφος, είτε είναι κτλ. Εκφράζεται με το έργο του. Δημιουργεί και εκτίθεται στο κοινό. Οι κουλτουριάρες δεν εκτίθεται στο κοινό, παρά μόνο να καπηλευτούν τη δόξα των άλλων. Οι άνθρωποι της κουλτούρας είναι άλλο πράγμα. Και τους σέβομαι και τους εκτιμώ, είναι και διανοούμενοι και είναι και αρκετοί στη Ζάκηθο και οι οποίοι προσφέρουν και παράγουν έργο πέραν από τη ζακηθινή κοινωνία και την εξέλιξή της, γιατί τους καίει μέσα τους, είναι δημιουργοί τους και έτσι και είμαι και εγώ. Ας πούμε, θεωρώ τον εαυτό μου σατυρικό ποιητή και δημιουργό, το γράφω και όχι συνέχεια, όποτε έχω έμπνευση, αλλά μ' αρέσει να συνδυάζω και ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη τη δική μου, που κατατάσσω τον εαυτό μου στη σατυρική ποίηση ξεκάθαρα, στην ποίηση όμως με όλους τους κανόνες και τα λογοτεχνικά στοιχεία της ποίησης, και λέω άλλη μια φορά την αιμονή που έχω για την ομοιοκαταληξία και το ρυθμό, και ένα άλλο ακόμα που έχω στην τεχνική μου είναι η σκηνοθεσία. Η σκηνοθεσία είναι το για μένα, ναι. Δηλαδή τα ποίηματά μου είναι σαν μικρά μονόπραχτα, έχω μια αγωνία να καταλάβει ο άλλος τι λέω, να έχει μια, πώς το λένε,
1: να το κάνει εικόνα.
2: Ναι, μια θεατρική, μια κινηματογραφική, μια θεατρική ιστορία και πηγαίνει περιγραφική. Και συνήθως να βγαίνει και μια σάτιρα από μια λέξη ανώδυνη, να λέει σε όλο το νόημα, ας πούμε. Να καταλαβαίνει ο άλλος. Να μην μπορεί να σου βρει κάποιο ψεγάδι, αλλά με μια λέξη να τον έχεις ήδη ισοπεδώσει, ας πούμε. Αυτό που πρέπει, την κατηγορία.
1: Μάλιστα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Λοιπόν, γιατί όλα αυτά, τι είναι αυτό που σ' αρέσει τόσο πολύ?
2: Ξέρεις, αυτό είναι έμφυτο. Είναι μια έμπνευση. Εκεί που δεν έχεις στο μυαλό σου τίποτα να φτιάξεις, σε εξητάρει κάτι και αρχίζουν οι στίχοι και κατεβαίνουν εξ ουρανού και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αυτό που με έχει εμπνεύσει μπορεί να κάνω ένα ολόκληρο έργο, να κάνω ένα ολόκληρο μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα και μετά για 2-3 χρόνια να είμαι ανενεργός.
1: Και τι το κάνεις αυτό το έργο αυτό, μετά, δεν το γράψες μετά?
2: Ναι, πολλές φορές λοιπόν την ώρα που το γράφω ακόμα και εγώ γελάω πώς μου έρχεται αυτή η έμπνευση. Δηλαδή το πώς τα καταφέρνω και έχω τόσο πολύ, πώς να σου το πω, που τα βρίσκω τέλος πάντων. Αυτή είναι η δημιουργία. Μ' αρέσει λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να πω στην τεχνική παπάνω ότι επειδή θεωρώ τον εαυτό μου σατυρικό ποιητή με τη λέξη βαριά υπογραμμισμένη την ποιήση, είμαι πολύ σχολιαστικός στο στίχο μου. Τι εννοώ? Τον δουλεύω πάρα πολύ. Προσπαθώ αιμονικά καμιά φορά, όπως είπα και προηγουμένως, να έχω ομοιοκαταληξία τουλάχιστον 3-4 γράμματα. Αποφεύγω την επανάληψη των λέξεων και προσπαθώ να μην ξεφύγω από το 15-σύλλαβο 100%. Δεν θέλω να μου φύγει ένα μέτρο παραπάνω. Έχω και μία άλλη, ας πούμε, ικανότητα, ας το πούμε, μία άλλη τεχνική. Είναι το ότι, κατά τη γνώμη τη δική μου, έχω πλάσει ένα είδος καινούργια ομιλίας Ζακυνθινής, παίρνοντας στοιχεία από τη Ζακυνθινή κουλτούρα, ας πούμε, και τη Ζακυνθινή ποίηση. Και έχω ανακατέψει το Ζακυνθινό 15-σύλλαγο, την Κομέντια ντελάρτε και το, πώς το λένε, το θέατρο δρόμου και το stand-up comedy, και τα παρουσιάζω εγώ. Αυτό το κάνω, ας πούμε, γιατί μ' αρέσει όταν έχω έμπνευση να παρουσιάζω το έργο μου σε μεγάλο κοινό και να προσφέρω στον κόσμο γέλιο, καυτερό μεν, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα από αυτό που κάνω, ας πούμε, είναι όταν και καμιά φορά γίνεται σαν έθιμο, σαν αντέτη, ας πούμε, είναι αυτό που έκανα την Τσικνοπέμπτη, κάποιες Τσικνοπέμπτες για πολλά χρόνια τελευταία, έξω από το πάλαιο ποτέ θρηλυκό μπέις, που έκανα μια παράσταση με αυτόν τον τρόπο. Μια παράσταση δρόμου μόνος μου, αυτοσχέδια, και γινόταν την περιοχή, μέσα στα καρναβάλια, είπαμε, Τσικνοπέμπτη, ανάμεσα στα σουβλάκια και όλα αυτά και τα πράγματα. Και εγώ λατρεύω και την ατέλεια. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν πάω πολύ προετοιμασμένος, διότι θέλω να είμαι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Οπότε απαγγέλω τα ποίηματά μου με το δικό μου τρόπο και το παίζω όλο το ιστορία. Και αν υπάρχει μια ατέλεια, δηλαδή εκεί που θα κομπιάσω, εκεί που θα ξεχάσω κάτι, εγώ το θεωρώ ατού και το χρησιμοποιώ στο να βγει περισσότερο γέλιο, γιατί εγώ αυτό το πράγμα θέλω, το γέλιο του κόσμου. Υπάρχει κάτι τώρα. Τώρα στο πώς δημιουργώ τη σάτιρα μου είναι το εξής, να το πω για να τελειώνουμε κιόλας, ότι εγώ στην ουσία μεταφέρω τη γνώμη του κόσμου. Δηλαδή, Εγώ είμαι άνθρωπος της πιάτσας. Μ' αρέσουν πολύ οι λαϊκοί τύποι. Παλιοί Ζακηθίνοι, εύστοχοι Ζακηθίνοι κτλ. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν, πώς να το πω, μια λαϊκή κουλτούρα, ας πούμε. Λίγο σκοπτική, λίγο πιπεράτη, αλλά ας πούμε, ξέρω, για μια κατηγορία ανθρώπων, ας πούμε, έχουν μια γνώμη και λένε, ας πούμε, η τάδε κατηγορία και τη στολίζουνε. Αυτό εγώ το ακούω. Τη στολίζουνε εντός εισαγωγικών, δηλαδή είναι πιπεράτη, είναι πολύ καυστική. Αυτό εγώ το κρατάω. Τρεις φράσεις από εδώ, μία φράση από εκεί. Και όταν ποτέ μου ήρθε η έμπνευση να σατιρίσω τη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων σε κάποιο έργο που γράφω, τότε παίρνω τις λέξεις των ανθρώπων αυτών και τις χρησιμοποιώ στο λόγο το δικό μου. Και τότε νιώθω ότι αντιπροσωπεύω και ένα κομμάτι της κοινωνίας. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να γινόμαστε και πιο καυστική. Εγώ δεν το συνηθίζω αυτό, διότι πιστεύω ότι η σάτυρα πρέπει να είναι καταπέλτης. Αλλιώς είναι χαχαχά και χουχουχου. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Εγώ άμα είναι να σατυρίσω, θα σατυρίσω καυστικά. Χωρίς υπερβολές και χωρίς αμονές, κατά τη γνώμη τη δική μου. Όμως είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να σατυρίζονται και πρέπει να είναι και καρικατούρα. Δηλαδή η σάτυρα δεν θα σου πει τι καλό παιδί είσαι, ακόμα και να είσαι άγιος. Θα σου βγάλει τα λατώματα και μάλιστα θα τα οξύνει, ας πούμε. Αν και πολλές φορές η σάτυρά μου είναι πολύ χαμηλότερη χωρίς να το, από την πραγματικότητα. Δηλαδή η πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που έχω φανταστεί, που έχω φανταστεί, είναι πολύ χειρότερη. Επομένως πιστεύω εμείς τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Τι γράφεις τώρα?
2: Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν γράφω τίποτα. Και τα έχω παρατημένα. Είναι κάποια έργα, ας πούμε, που έχω γράψει αρκετά, με πολλές στροφές, και τα έχω παρουσιάσει σε διάφορες συνάξεις, ακόμα και σε μπαράκια, σε διάφορους, σε φίλους και τα λοιπά, σε πάρτι, και μου φτάνουν αυτά. Αν έχω καμιά άλλη έμπνευση, και αυτή θα γίνει. Όπως είπα, ένα από τα μεγαλύτερα έργα μου ήταν η Μωρέτα στη χώρα των Μοδάτων, που σατυρίζω όλες τις κατηγορίες της Ζακηθινής κοινωνίας. Ένα άλλο ήταν πολλά που έχω γράψει. Έχω γράψει για τα καρναβάλια, έχω γράψει για κάποιες κατηγορίες έτσι ζωηρών μεστομένων κυριών. Έχω γράψει για πολλά και διάφορα και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία τα λέω και πολλά και αυτοκριτικά, ας πούμε, και σατιρικά ποίηματα. Κάποια στιγμή θα τα παρουσιάσω. Έχω γράψει και για το περίφημο τότε Release FM, που σατήριζε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό τότε και κάποιο παρουσιαστή. Και διάφορα άλλα, κάποια κάλαντα. Κάποια στιγμή είχα παρουσιάσει και σε ένα τοπικό κανάλι, τέλος πάντων, εδώ ζωντανά κάλαντα σατυρίζοντας το τότε Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαν γίνει πολλά παροτράγουδα τότε. Αλλά εγώ, εντάξει, δεν λογοκρίνουμε εύκολα. Κάνω αυτό λογοκρισία όσο πρέπει. Αλλά όταν θα συνεργαστώ με κάποιον, δεν. Αυτό το έργο που θα πάω, θα πάει αυτούς. Αλλιώς δεν το κουτσουρεύω, ας πούμε. Και ένα άλλο που κάνω είναι, δεν λέω ποτέ, ας πούμε, αποφεύγω σε συνεντεύξεις που δεν δίνω και υπότελες, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι, δεν δίνω αποσπασματάκια, γιατί νομίζω χαλάει έτσι το έργο μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω από ένα έργο μου που έχει 150 στροφές, να πω δύο τετράστιχα, ας πούμε. Το θεωρώ ότι κατακρεουργώ το έργο μου. Οπότε θέλω να είναι ολοκληρωμένο.
1: Οπότε αν θέλουμε να μας πεις έργο, θα μας το πεις ολόκληρο.
2: Βεβαίως. Ολόκληρο και αν εφόσον λέγεται σε μέσο μαγειρικής ενημέρωσης, γιατί υπάρχει και μια σχετική, την οποία αποφεύγω, αλλά όταν μου ήρθε ο στίχος, υπάρχει και η αθυροστομία. Υπάρχει και το βρωμόλογο. Πώς θα το
1: κάνουμε? Κοίταξε, η αθυροστομία είναι χαρακτηριστικό στη ζακυθινή ποίηση. Οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε με την ΕΡΤ κάποια στιγμή, αν θα μας αφήσει να είμαστε ανθυρόστομοι.
2: Ανθυρόστομοι, που έλεγε και κάποιος εκεί στις ελληνικές ταινίες. Μάλλον η Σιλιανοπούλου τα λέγει αυτά. Είναι ανθυρόστομο. Όταν εγώ αποφεύγω την βομολογία, όμως όταν μου βγαίνει στο στίχο και είναι μέσα στην ομοιοκαταληξία και στη ρήμα και δεν είναι προκλητική, τη χρησιμοποιώ. Το λέω γιατί δεν το κυνηγάω, αλλά δεν το αποφεύγω κιόλας.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε, γιατί η ΕΡΤ θα θέλει να βάλει ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Διονύση τον Τραυλό που ήρθε να μας μιλήσει για τη δουλειά του. Από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, Διονύση.
2: Ναι.
1: Αν έχεις σκέφη, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσω με τη διεύθυνση της ΕΡΤ, αν μπορούμε να μαγνητοφωνήσουμε, να κάνουμε εκπομπές με τα ποιηματά σου και να τα έχουμε, να υπάρχουν στην ΕΡΤ και να τα πει και την ώρα που θα κάνουμε την εκπομπή, βέβαια, να τα ακούσει ο κόσμος. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες, ευχαριστώ πολύ για την ΕΡΤ και ήθελα να πω προς τους Ζακυθινούς και ιδίως τις κατηγορίες των Ζακυθινών που έχω περισσότερο συμπάθεια που συμπαθώ, διότι υπάρχουν πολλοί που με συμπαθούν και πάρα πολλοί που δεν με συμπαθούν. Αλλά το όσο περισσότερο δεν με συμπαθούν, τόσο περισσότερο καλά νιώθω ότι κάτι κάνω καλά. Και να πω ότι θεωρούσα υποχρέωσή μου σε ένα κρατικό κανάλι να καθορίσω τη θέση μου στη σατυρική ποίηση και τη σκέψη που μας σατυρίζει στη Ζάκηθο, για να μείνουνε, γιατί εμείς θα φύγουμε, αλλά τα γραπτά και τα μαγνητοφωνημένα φεύγουν, και υπόσχομαι ότι μια άλλη φορά πιο προετοιμασμένος και πιο ήσυχος θα έρθω να πω περισσότερα πράγματα, αν και εφόσον με καλέσετε.
1: Να είσαι σίγουρος ότι θα σε καλέσουμε. Καλό σας μεσημέρι.

ΕΡΤ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης, και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι οι οποίοι λόγο και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη, και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσο Ιακίμοβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωράς σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζεις δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτησή του τις τρομοκρατικές εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους εδράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις ή σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς. Όπως αναφέρει, άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους στρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπαινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
2: Το πρώτο
1: και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της, κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες, ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης, από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Ζαρόγλου, και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς?
4: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα
2: και, και Γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από, από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβοντα, σε σοβαρή κατάσταση, διατσολυνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως τα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους. Εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, ο εμπριστής ή οι εμπριστές, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό, δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πλωτή στο Αθηναδρένο, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τύλιξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοικοι, το πιθανότερο όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έκτο όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχαν απεριοριστικά προβλήματα. Ενώ μάλλον η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα. Αυτό διερευνά και η αστυνομία. Και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της, και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα, ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιδρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα, αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών, όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Αρόγλου, για να μας δώσετε νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με γκαζάκια. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για το πώς, για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλίχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη, νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου αυτόματα, τους πυροφύλακες, οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλότανε και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από κάψη γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστες στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδαίας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρύπανσης, με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδαίας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθήσας ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμερο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον αεροπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ηχηρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση

0: που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. Η Περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 ΜΒ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 ΜΒ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολλοί δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματα του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοχώρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν 2 νεκροί απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
4: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα ταυτόματα είναι αποτεστρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια, μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φιάλες υγραερίου, πολλά δοκεία τα οποία περιείχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζω αν είναι έφλεκτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα βρέθηκε έξω από το σπίτι, ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνει για κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο. Ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι εικασίες βέβαια. Δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί
1: ναι,
4: μείναν
1: ναι.
4: Σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα ζωντανή.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
4: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί να μετακινηθούμε.
1: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη. Καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να αναδειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία, και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντιμης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλο-Αλεξάνδριας, αυτό που μακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο Όλβ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Στη συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
6: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό, μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιο, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχεία, λοιπόν, σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλιπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Παξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμία. Καθώς όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμανση των φορτηγών. Το Σωματείο Ναυτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Δίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από τη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λέμε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: του. Ναι.
1: Και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι
0: αφορά την
1: επίσημη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα
0: από εκεί και πέρα,
1: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην Ερτορεστιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε αιτήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς Δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβεβαιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνηση και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και τρίτου γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν, με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Ημερομηνία έναρξης για τα προαύλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, ημερομηνία λήξη 31 Οκτώβου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, μια νέα σελίδα για την ανώτερη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπητικών Συνεταιρισμών Σάμου, και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της Σάμου, αλλά και για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επετειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
5: Για τη Δράμα, η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού Μεσολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 13 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα πού πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτες του Γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή δράση, τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την συνέστηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, και μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθήτες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
7: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Αθλητικό Σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το, από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθει Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει περιφέρεια. Το πρόγραμμα φέρει τον εύλογο του τίτλο Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης Σχολικής Βίας, Παιδευτικοί Γονείς και Μαθητές σε Δράση, Ηγέτηδες Συνεργασίας. Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Θέλω έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 220.000 ευρώ, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλησπέρα, Βίκη. Ακριβώς έτσι είναι πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήχθησαν 65 κρουαζιερόπλοια με συνολικά 126.419 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλοιων με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή, είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλοιων σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα, στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλοια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλοια με 2.500 περίπου επιβάτες, ένα κρουαζιερόπλοιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλοια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά και σήμερα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα. Η Ένωση, κλείνοντας με αυτό, Βίκυ, καλεί την πολιτεία να περάσει από τις εξαγγελίες της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ολοκληρωμένες υποδομές, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η παλιά Ερμούπολη τώρα ζωντανεύει στη Σύρο με την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντώνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντώνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρίς, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστή στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούνταν με την πολυτελή σεντάν τσέρ ή σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο πορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη. Και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Αττική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την Αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική και επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην Αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας, αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προεκλογικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
8: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
9: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρα των αδόντων είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πηδωτή, όπως βλέπετε.
10: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
7: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
11: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
11: Όχι, κάποια ερμηνεία. Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναντρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
7: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
12: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
12: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
7: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
12: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
7: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής. Στην τρομοκρατία θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ζήση Ιωακίμωβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ακίμωβιτς με το σπίτι του Σάβαρα Σασιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κύριος Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές, είχαμε σπάσιμο της δαμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κυρίου Ακίμωβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου 1 χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη, τοποθετήθηκε γαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην Πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
7: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
13: Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστορα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
7: Τίμω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις να πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην σε βάρος της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
7: Το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό καταλαβαίνουμε είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
14: Πέντε άνθρωποι οδηγούν πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μία ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
7: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
14: Έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική, φυσικά συγκεντρώνονται πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση ολιστικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
7: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Star News Radio 105,8 δύο από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμωβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές κτλ. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Τομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα, βέβαια, και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
15: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσία που πραγματοποιήθηκε στο Μποδοσάκι, δήλωσε, εξέφρασε, όπως είπε και εσύ, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Η καταδίκη πλευρά της κυβέρνησης είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για
7: τον δολοφονική. Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
16: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη.

0: Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
1: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού, λοιπόν, για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγιε Μπαγιάννου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δίνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγιε.
2: Ακριβώς. Η πολιτική βία, λοιπόν, είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας πως δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Σαμαρινάκης. Στην πραγματικότητα, γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι, πως φέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέσα και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούργους όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική του συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή των προσφυγικών του λεωφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
1: Περιπάμε στον κ. Χρυσοχοίδη, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για το όσα έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
1: Το
3: πρώτο και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες

0: ακατανόητη που παίζουν τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και πλευρά του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Κυρανάκη, μιλώντας για κανονική τρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άγιε Βαγιάννο, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στον πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
3: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι η μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε κεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
1: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
4: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
3: σας είπα το γεγονός.
4: Ναι.
3: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
4: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
3: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
4: Ναι.
3: Και έχω πει από χθες, πριν να κάνω την ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
5: Ναι.
3: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, τον ελέγχουν η μέρα, η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό, εκείνοι που διεθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από όλη και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, είναι αυτό που σα έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά, δεν είμαστε εχθροί.
4: Mm-hmm. Ναι.
3: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
1: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, περίφρασε την καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως θα λες Γρηγορή, είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, Κώστα Σουκαλά, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
7: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
1: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσος Χουδεντάκης, τομέας οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
8: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
9: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται

0: περίμενα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους 2 νεκρούς. Ένα 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε σε πυκνόφυτη περιοχή, και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκε σε ένα 12χρονο αγόρι. Ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
3: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδί το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν 2 ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών. Έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρωση της αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτο όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ, λοιπόν, βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας. Βρέθηκε δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλο αναγνώμενο. Θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύει. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
2: Με σοβαρά εγκαύματα και η 40χρονη, σωστά, Λία?
3: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
2: Αν
3: ακόμα.
2: Έχει ενημερωθεί, ναι.
3: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα. Πάντως, όταν ενημερωθεί, θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει τη ζωή της.
2: Βέβαια. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής Θεσσαλονίκης.
4: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός. Δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας. Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
2: ενημέρωση
4: από τις αρχές για να γνωρίζουμε για μία. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λιτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμπαιναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
5: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
4: Ναι.
5: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
4: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λιτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
2: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λιτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στον δρόμο 7 οικογένειες.
6: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
7: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, σε ελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε το πετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
2: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Ερτ News. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
8: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεως των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι στη συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντες, κάποιοι από του 5 συλληφθέντες, ναι, μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη, καθώς υπήρχε λοιπόν μία ένικοση πολυκατοικίας, μία ηλικιωμένη, mm-hmm, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, mm-hmm, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα, mm-hmm, και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να της δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους, να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία, ναι, είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν, το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν πει ότι είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε καλέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
2: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει στο Ερτ News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Θεοδωρή Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Σπυράκος.
9: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, με την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο, ναι, το οποίο έπεσε. Ναι. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ναι, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Ναι. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Ναι. Πλαστικά κέντρα. Ναι. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
2: Αυτά λοιπόν τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
10: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος ή δίπλα ή και από πάνω.
2: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
11: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ανήκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι πέντε που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
2: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την αστυνομία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα λοιπόν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μιας 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
2: Κρίμα, πραγματικά, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Πολλές φορές, όταν πρόκειται για 2 παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή, 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή λοιπόν. Όταν πρόκειται για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στον λογαριασμό, 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συντηρητικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι το εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την
2: δεύτερη. Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πάντως. Με τις καταβολές έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση. Δήμητρα, ποια είναι η
13: καταβολές, τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
2: Σε αυτές μόνο τις διαδικασίες
13: που προανέφερα. Δηλαδή, δεν έχουν πάρει
2: κατανοητό
13: χρήματα. Δηλαδή, συνέβη σε γνωστό, ο οποίος λέει: μα έχω δύο παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο και μας είπαν: για να δούμε ο μπαμπάς, μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα. Και πραγματικά. Για το άλλο παιδί, τα χρήματα είχαν πιστωθεί στο τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι πρώτοι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία, αν έχει IBAN σωστό.
2: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα.
13: Όλα αυτά έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ.
2: Ωραία.
13: Ό,τι υπάρχουν στην φορολογική μας δήλωση. Με βάση
2: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα. Που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
13: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνώνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκινάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
2: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο News 35,8 Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί στα αναμονή των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο. Και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
14: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολύ αν θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδεύσουμε χρόνο από το χειρουργία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργίων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστας, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποια σημεία δράση. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
5: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
14: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
5: Ναι.
14: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε 2 νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της Mark, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτεία για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%, ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της Άλκο, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανέδρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε Νότια ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
16: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μες το μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης ώρες μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί, επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδιαία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Βέβαια.
16: Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
2: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι.
16: Ναι, η οποία νωρίτερα υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλατρικούπη για τις χαμένες ευκαιρίες, όπως αυτό διαβάζει το Αμείο Ανάκαμψης, σημειώνει ότι πολύ λίγα πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος σε προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
2: Νότι ανανιάδησε.
16: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από ΠΑΣΟΚ.
2: Μένουμε σε αυτά, κατανοητό. Νότι ανανιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκληση και για το Μεξικό με το 2-0 επί του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, Μπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης. Δημήτρη.
18: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, αλλά δε, αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά χτες του Χάλαντ, το βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα έτσι, να είναι οι κοπηλάτες των Vikings. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ είτε στον επόμενο λόγο ηλικίας, έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δεζαμπαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά εντάξει,
2: στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίκτες έτσι κι αλλιώς. Τώρα, σταμάτητο όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
18: Είναι στα Μεξικά, στα Ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή, το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωση το έχουν σε τίτλους, σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία, θα είναι τα δύσκολα. Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
2: Που δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι άλλο στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
18: Ναι, ακριβώς.
2: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα, σήμερα. Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε. Τι να δούμε.
18: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
2: Α, νωρίς, ωραία.
18: Είναι, δηλαδή είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολο να το δουν. Λόγω ώρας. Μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορή η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα τους παίκτες της Αγγλίας, αλλά τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
2: Μάλιστα.
18: Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
2: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς. Ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
19: Ναι, ένα εξάχρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη τον Εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες στους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους για να συτιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης έχουν στηθεί αυτοσχέδια νεκροτομίας σε περιοχές όπως της Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να αναγνωρίζουν, να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
2: Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας τη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
19: Ακριβώς, σφοδρότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, με τους εορτασμούς, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκορπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτηση στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Τα είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλαίσιο αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
15: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
15: Η ώρα είναι 3. News Radio.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή ήταν η χιλιανή παύλα μεξικανή τραγουδοποιό Σιμών Λαφέρτ με το τραγούδι που ντύνει μουσικά την τηλεοπτική μεταφορά του La Casa de los Espíritus, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στο μυθιστόρημα της Ιζαμπέλα Λιέντε. Ακούσαμε το ατμοσφαιρικό Nuestra Casa, το σπίτι μας δηλαδή, το δικό μας το σπίτι, ο κόσμος 93,6, συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στον αέρα και αυτή είναι μια καλή αφορμή να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς με βιβλία. Έχουμε επιλέξει και προσφέρουμε 25 βιβλία για το καλοκαίρι και φυσικά όχι μόνο γι' αυτό. 25 τίτλοι που δεν προέκυψαν από τύχη αλλά επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων και τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό τα προτείνουμε. Κάθε εβδομάδα θα δίνουμε 5 διαφορετικά βιβλία. Ο αριθμός των 25 τίτλων θα συμπληρωθεί λοιπόν μετά από 5 εβδομάδες. Λογοτεχνία και δοκίμιο, Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, νουάρ και βιογραφίες, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις, καταξιωμένοι και πρωτοεμφανιζόμενοι, βραβευμένοι και μη, ένα μικρό σύμπαν δηλαδή συγγραφέων και βιβλίων που αντικατοπτρίζει αυτό που ο κόσμος υπηρετεί από την πρώτη του μέρα. Την πολυφωνία, την περιέργεια, την πολυχρωμία, την αγάπη για τον πολιτισμό σε όλες του τις μορφές. Τα 25 λοιπόν βιβλία θα διατεθούν σε όλους εσάς μέσα από τις εκπομπές αλλά και το Instagram του σταθμού Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα βρείτε και τις λεπτομέρειες. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μαρίλια Γεροντίδη μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου σε αυτό το ζεστό μεσημέρι Τετάρτης 1η Ιουλίου. Καλό μήνα και πάλι. Συνεχίζουμε με τους Eccentrics που πίσω τους κρύβεται ο γνωστός μας πλέον Αντριάν και Εσάδα. Εδώ από το άλμπουμ Echo Hotel του 2016 ακούμε Staring at the Ceiling.

Μια στάση στην Ελλάδα. Κάναμε από το 2022. Ακούσαμε Man Called Shadow featuring Lian Doos. Ήταν το High Hopes και έρχεται μία από τις καλύτερες στιγμές του Michael Kiwanuka από το 2019. Αυτό και το άλμπουμ με τίτλο το όνομά του. Ακούμε το Final Days. Καλησπέρα και πάλι.

Και κάτι από την ατμόσφαιρα του Le Flair νομίζω υπάρχει και στο επόμενο κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ των Βρετανών Salt, Don't Worry About What You Can Control.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρος των ΟΤΑ. Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Φάκα και Ζέλη. Τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως χαρακτήρισε τους εμπρισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο απολογισμός των επιθέσεων, πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα, στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Θα φύγουμε από τον Λίβανο όταν εξαλειφθεί η απειλή της Χεζμπολά, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επισκεπτόμενος τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου. Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. Το επίκεντρο εντοπίζεται 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Le DC, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραδευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You. Only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
6: I mean The Godfather.
7: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.

από την Ελλάδα το καλό σου ορίσμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον κόσμο 93,6. MCD και η φωνή της Ζωέ Μορέτη, ακούσαμε το κομμάτι Paper Crown, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Φύγαμε για Αργεντινή, καλησπέρα σε όλους. Φεντερίκα Ομπέλε και Μαλένα και Μαρίλε Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.

Ο Χωσέ Τζέιμς, ο αναγνωρισμένος τραγουδιστής της jazz για τη νέα γενιά του hip hop, έδωσε ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι από το άλμπουμ του 1978. Μαζί του και ο Κονγκολέζος rapper, ποιητής και σκηνοθέτης ο Μπάλοζι. Ακούσαμε το κομμάτι Dark Side of the Sun και φύγαμε κατευθείαν για τη Γαλλία. Ο παραγωγός Ασαγκάγια, η Λορίντσια στα φωνητικά και ο Γκάτς στην παραγωγή.

Σύγχρονη αμερικανική soul που παραπέμπει όμως κατευθείαν στη δεκαετία του 60, ο Joey Quinones και το συγκρότημά του, οι Sincere's, από το καινούριο πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Love Stories. Μόλις ακούσαμε το κομμάτι Did You Know, και έρχεται ένα από τα πιο περιζήτητα διαμάντια που βγήκαν ποτέ από το θρυλικό Studio One του Cox & Dodd, ηχογραφημένο στα μέσα της δεκαετίας του 70 με τη φανταστική φωνή της Claudette McLean. Παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο ακριβοθόρητους δίσκους για τους συλλέκτες παγκοσμίως. Give Love Another Try, Claudette McLean.

0: Υπέροχη Claudette McLean, Give Love Another Try. Και κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Από τις 2 έως τώρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Κόσμος 93,6 ήταν η Λουκία Σούπουλη. Έρχεται Κωνσταντίνος Παατζόγλου για το επόμενο 2ωρο και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε με τους Cow Crater Boys, ένα συγκρότημα σύμβολο για τη Χαβάη που έγινε διάσημο για τον τρόπο που συνδύαζε το γιουκαλίλι με απαλές αρμονίες. I hear music για το κλείσιμο. Καλό μήνα να έχουμε. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Cosmos Classic.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νομίζω ότι υποδεχόμαστε τον Ιούλιο με το σωστό τραγούδι Sunny Shining, Μπεμπέλ Τζιλμπέρτο, στο ξεκίνημα της εκπομπής. 6 λεπτά μετά από τις 4, είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε. Είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού που ήρθε με φόρα και έχει φέρει και αρκετή ζέστη νομίζω στην πόλη. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στο Κόσμος, στους 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όποτε εσείς θέλετε. Μαρίλε Γεροντίδη στον ήχο σήμερα, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάμε.

0: tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Manon Λιζά, έχουμε ξαναπεί για αυτό το τραγούδι που λέγεται Le Petit Pêcheur και στην πραγματικότητα λέει πως στη ζωή ούκ εν το πολλό το F. Γιατί διηγείται την ιστορία ενός μικρού ψαρά ο οποίος συναντά έναν άνθρωπο, έναν επιχειρηματία κάποια στιγμή και του λέει ο επιχειρηματίας πώς μπορείς να ζεις κάτω από αυτές τις συνθήκες και εκείνος λέει ότι αυτό που κάνει είναι να ζει στην πραγματικότητα την κάθε στιγμή και να απολαμβάνει και την κάθε στιγμή και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα αφού είναι και 1η Ιουλίου σήμερα ας το βάλουμε λίγο περισσότερο στο μυαλό μας ότι τα πράγματα, η ουσία των πραγμάτων στη ζωή είναι στην απλότητα και τα χρήματα όπως έχουμε ξαναπεί σε σχέση με αυτό το τραγούδι γιατί αυτό είναι και το μήνυμά του δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάντως λέω να το κρατήσουμε αυτό το μήνυμα για να έχουμε να πορευόμαστε.

Κάτσε να σου φλόρες.

Σότο Μαγιόρ και το Πορβενίρ και είμαστε εδώ. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-0-6-64-29, κόσμος 936 για τα social, και τρέχουν και διαγωνισμοί. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας επίσης, αν θέλετε. Και κόσμος ίδιο στο Viber, περιμένουμε γραπτά μηνύματα. Πίσω στις αρχές του 80. This must be the place.

Αυτό ήταν το Lost Horse Asafa Vidan και MC Solar, αυτή η εκδοχή. Και διαβάζα ένα άρθρο νωρίτερα που ξεκινούσε ως εξής. Στην ιστορία της μουσικής, λέει, υπάρχουν ημερομηνίες που μένουν εξίτηλες εξαιτίας της κυκλοφορίας ενός σπουδαίου άλμπουμ. Υπάρχουν όμως και εκείνες που μνημονεύονται χωρίς να έχει γραφτεί ούτε μία νότα. Η πρώτη, λέει, Ιουλίου του 1979 είναι μία από αυτές, καθώς σαν σήμερα πριν από 47 χρόνια παρουσιάστηκε το πρώτο Walkman, μια συσκευή που έμελε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα φορητό κασετόφωνο ή ραδιοκαστόφωνο ανάλογα, αφού άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ακούμε μουσική, τον τρόπο που κυκλοφορούμε μαζί της και τον τρόπο, λέει, που συνυπάρχουμε με τους γύρω μας. Μέχρι τότε η μουσική ήταν συνδεδεμένη με το σπίτι ή με το αυτοκίνητο και το Walkman ήρθε και την απελευθέρωσε.

Τζούλα Φορς και το πήραξαν πάρα πολύ ωραία αυτό το κλασικό το δικό μας. Να πω και να ξέρετε τα τραγούδια που ακούγαμε στο Walkman. Γι' αυτό κλασικό, πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Φάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τους τραυματίες από τους εμπρισμούς που σημειώθηκαν κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη, όπως χαρακτήρισε, δολοφονική επίθεση. 5 τραυματίες, μια γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο απολογισμός των επιθέσεων. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 αναφτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα.

0: gazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

πάμε λίγο στις καλησπέρες τώρα. Γιατί υπάρχει λόγος. Σας θαυμάζω εσάς που έρχεστε από το Καρπενήσι, είστε στο δρόμο αυτή την ώρα και έρχεστε στην Αθήνα για τη συναυλία του Μομπί. Μπράβο παιδιά. Καλησπέρα και κάπου εκεί προς τον πύργο. Σε εσάς που αντιστέκεστε ακόμα στις διασκευές. Εσείς είμαστε στο 2026 και θέλω να στείλουμε και μια πολύ μεγάλη καλησπέρα και στο Χαλάνδρι, αλλά και σε ένα νησί που για το οποίο μιλάγαμε χθες, είδε σύμπτωση, και λέγαμε για το Μιουζιφάντο, το φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες στη Σύφνο. Καλησπέρα λοιπόν σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία τη Σύφνου, σε εσάς που έχετε το τρανζιστοράκι σας εκεί μάλλον ανοιχτό δυνατά, κάνετε τις βουτιές σας και μας ακούτε και εμείς ζηλεύουμε. Πολύ ωραία εικόνα αυτή που μας στέλνετε.

Take 5 λοιπόν, και στο παρακάτω, κάτσε, κοπάνισε το μικρόφωνο, έτσι. Το καταλαβες, ακούστηκε. Ακούστηκε, δεν έπρεπε να ακουστεί λοιπόν. Τι σας έλεγα, Take 5 σας έλεγα, και στο ίδιο ύφος ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Αίγυπτο και το αγαπάμε πολύ τον τελευταίο καιρό. Αυτή την εκδοχή του The Jazz Edition, ζωντανή ηχογράφηση του Late. Φοβερός καλλιτέχνης, αναζητήστε τον.

Aaron Fraser και μια μελωδία από τα λίγο παλιότερα του, και ήθελα να σας πω για το σινεμά που μας ενώνει. Αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα του Earthflix σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, που παρουσιάζει λοιπόν ένα αφιέρωμα με ταινίες που έχουν κερδίσει υποψηφιότητα ή έχουν τιμηθεί με Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου ή Κινηματογραφικό Βραβείο Ήρης. Με αφορμή λοιπόν τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα διεξαχθούν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027, το αφιέρωμα του Earthflix με τίτλο «Το σινεμά μας ενώνει» έρχεται λοιπόν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με σπουδαίες κινηματογραφικές δημιουργίες. Ταινίες θα είναι διαθέσιμες από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, και μερικές από αυτές είναι η Ανατομία μιας πτώσης, είναι το Ζώνη Ενδιαφέροντος, είναι η ταινία Το Καλοκαίρι του 85, τι άλλο, είναι ο Τσαρλατάνος επίσης, το Ένα Ψηλό Κορίτσι, βλέπω το Ταξίδι, πάρα πολλές ταινίες. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα στο Earthflix, στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, οπότε κάντε κλικ και δείτε σινεμά, γιατί το σινεμά μας ενώνει.

0: γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. Πέντε μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. Η jazz του σήμερα. Η θρύλη του αύριο.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6.

θα μπορούσε να λείπει αυτό το τραγούδι από την πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Voyage Libre. Τι ωραία λέξη, λέξη voyage. Ταξίδι. Και είμαστε εδώ 7 λεπτά μετά από τις 5 για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Καλό μήνα.

Ματώ και το What You Want Do For Love, άλλο θέμα αυτό. Και στο μεταξύ έφυγε ο Victor Willis, ο frontman του δίσκο συγκροτήματος Village People. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στα social media. Γεννημένος στο Τέξας, ήταν ο βασικός τραγουδιστής και συνδημιουργός μεγάλων επιτυχιών όπως το YMCA, το Go West και το In the Navy. Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία, παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 70, με τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις των μελών που υποδίονταν στερεοτυπικούς ανδρικούς ρόλους. Ο Willis αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 και ακολούθησε μια μεγάλη νομική διαμάχη για τα δικαιώματα των τραγουδιών και επέστρεψε το 2017. Έφυγε λοιπόν στα 74 του.

Town, Your Women από τα 90s. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις. Ζαβά και Winston McCanaff. Αυτό ακριβώς, ο Μπουντιμπαχ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

κορί σας και το μουχέρ. 24 χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα πριν. Και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είμαστε 23 λεπτά πριν από τις 6, πριν από το φινάλε, πριν υποδεχθούμε την Κλαουδία Μάτολα στην, είμαστε στην πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Καλησπέρα ξανά, καλό μήνα να έχουμε. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Απόψε έχει Beth Hart, έχει και Moby. Εσείς για που είστε, για πείτε μας.

Generation και Γιάννης Φιλιππάκης. Πολύ ωραία συνάντηση αυτή. Καινούργιο, κυκλοφόρησε πριν από 15 ημέρες περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Και για το τέλος σας άφησα το πιο ρομαντικό, γιατί έπεσα σε ένα άρθρο σήμερα που λέει ποιο είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που μπορείς να πεις σε κάποιον. Αυτός ήταν ο τίτλος, οπότε καταλαβαίνετε, έκανα κλικ, δεν γινότανε. Και η ερώτηση είναι αν το σ' αγαπώ είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που μπορείς να πεις. Και η απάντηση σε αυτό, επιχείρησε να δώσει ο Αλέν Ντεμποτόν σε ένα βίντεο που, όπως λέει, υπάρχουν αμέτρητες φράσεις που συναγωνίζονται ως οι πιο ρομαντικές που μπορείς να πεις σε κάποιον, αν θέλουμε να ορίσουμε τον όρο ρομαντικός με μια πιο ουσιαστική λέει έννοια. Κάποια που να συμβάλλει στην επιβίωση και την ενίσχυση της αγάπης, τότε λέει ίσως χρειαζόμαστε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν η πιο ρομαντική φράση είναι λέει η εξής: αν σταματήσεις ποτέ να μου φέρεσαι όμορφα, θα σε εγκαταλείψω άμεσα. Και εξηγεί ο ίδιος ότι αυτή η φράση σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να ακούγεται σκληρή, ίσως και πικρόχολη, ακόμα και κάπως παρανοϊκή, σε κάθε περίπτωση πολύ μακριά από ό,τι ξέρουμε ως ρομαντικό. Όμως όποιος έχει κακές λέει εμπειρίες από προηγούμενες σχέσεις θα καταλάβει ότι αυτή είναι ακριβώς η φράση που χρειάζεται να πούμε αν δεν θέλουμε οι πρώτες στιγμές τρυφερότητας, ενδιαφέροντος και ευγένειας και σεβασμού, θα προσέθετα, να εξελιχθούν αργότερα σε γκρίνια, νεύρα και αυτό το γνωστό ότι παραμελεί ο ένας τον άλλον. Μια πικρή αλήθεια είναι ότι οι άλλοι μας φέρονται λίγο πολύ όπως υπονοούμε ότι αντέχουμε να μας φέρονται. Πες τα ψέματα.

Και η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου κλείνει με αυτό το Στροβέρ από την Αυστραλία. Κάναμε νομίζω έναν κύκλο στον κόσμο μας, στον πλανήτη μας και στις μουσικές του σε αυτή την πρώτη εκπομπή για τον Ιούλιο. Σας αφήνουμε τώρα, σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαόντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο στις 4 θα είμαστε πάλι μαζί με τις μουσικές μας. John Stone για το φινάλε. Ήταν η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο για τις δύο ώρες που πέρασαν, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα να έχουμε, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: αξιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια.
2: Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. 5, 4, 3, 2,
3: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
6: Είπες και τι δεν είπες.
5: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρου.

Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Γίνεται και πάλι των πυρκαγιών σε ζωντανή μετάδοση και έρχεται και πάλι όλη η χώρα. Εντάξει, εδώ σε αυτό που λέμε υπάρχει μια δόση υπερβολής, η αλήθεια είναι, αλλά τύχες Γιάννη, τύχα πάντα στο ίδιο έργο θεατές και φέτος το καλοκαίρι και καλή αρχή με τις φωτιές και φωνικές μαζί. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα μια ολόκληρη πολυκατοικία καταραίει σαν τραπουλόχαρτο στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Και η ζωή συνεχίζεται. Και εμείς εδώ τα δικά μας. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έρτ Ζακίνθο, Zoom στην επικαιρότητα 11 με 12. Και σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθο, το δικό σας σταθμό. Μπήκαμε κιόλας στον Ιούλιο. Βαδίζουμε στα μέσα του καλοκαιριού. Full season. Αλλά κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα ίδια ακούμε. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυξημένη κίνηση, μειωμένα τα έσοδα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθος. Τα email του σταθμού erzakinthopapakia.gr erazaka1papakia.gr. Μη με κοιτάς με αυτό το βλέμμα που θυμίζει το μετέωρο βλέμμα του πελαργού. Αυτό πάει στον Αλέξανδρο Δάση. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Άκου τώρα». Αλλά τι να ακούσετε και τώρα και πριν και μετά. Πολλά και διάφορα. Ναι, καλή ερώτηση Σταύρο Λιβέρη. Ο καλεσμένος δεν θα έρθει σήμερα τελικά, λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα έρθει αύριο. Και ο λόγος για τον Γιώργο Μοθωνέο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου του ΤΕΕ. Είναι πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ζακίνθου, πιο σωστά. Για μια συζήτηση αύριο μετά τις 11, εφόλη στη ύλη, επαναλαμβάνω, με τον Γιώργο Μοθωνέο, γνωστός και μη εξαιρεταίος, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ Ζακίνθου. Μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία. Στο στόχαστρο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αναστασιάδης και Ιακίμοβιτς στο Earth News Radio 105,8 για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στις κατοικίες τους.

Τραγωδία στελητή. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε. Τραγωδία. Απ' τη μία τραγωδία στην άλλη. Καθημερινά. Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αφήστε τους. Περαιτέρω έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας. Αφήστε τους ελεύθερους όλους. Έτσι κι αλλιώς, αργά ή γρήγορα, είτε μπουν φυλακή, είτε οτιδήποτε θα ξαναβγούν. Βενεζουέλα. Δεν έχασα, λέει, ποτέ την ελπίδα. Η συγκλονιστική μαρτυρία 23χρονης που έμεινε 48 ώρες κάτω από τα ερείπια. Εκφράζουμε και εμείς τη συμπαράστασή μας και την αμέριστη αλληλεγγύη μας. Θα μου πείτε, δεν λέει κάτι αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε στο δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας, από την οποία κατά τα άλλα κινδυνεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να βάζει ανθρώπους να παγάγουν τον Πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Με ποιο δικαίωμα? Ευρωβαρόμετρο. Η αβεβαιότητα αγχώνει τους Έλληνες, αλλά απαιτούν πολλά από την Ευρώπη. Φλωρίδη στο Ερντιούς, η δικαιοσύνη χτυπήθηκε με συνωμοσία που κόντεψε να τεινάξει τη χώρα στον αέρα. Online αγορές. Από τέτοιες άλλο τίποτα. Σε ισχύ από σήμερα το τέλος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισπανία. Πάνω από 1000 θάνατοι, παρακαλώ, αποδίδονται στη ζέστη τον Ιούνιο. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν το πιο θερμό που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Ρουμανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Μουντιάλ 2026. Η NASA θα στείλει μια μπάλα στη Σελήνη αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατακτήσουν το τρόπαιο. Άρα δεν θα στείλει η NASA ποτέ την μπάλα στη Σελήνη, γιατί ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα κατακτήσουν το τρόπαιο. Δικό μου το σχόλιο. Καιρός. Στους 36 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Έντονη αστάθεια και σκυρές και ισχυροί βοριάδες, παρακαλώ, έως την Κυριακή. Κωστής Χατζηδάκης, εφαρμογή 4 ακόμα ρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας. Παύλος Μαρινάκης, για τις επιθέσεις στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δολοφονικές ενέργειες, στόχος ήταν να σκοτώσουν ανθρώπους για τις ιδέες τους. Ρέθυμνο, έκλεβε εργαλεία από σπίτι του. Βρήκαν και ναρκωτικά. Έκλεβε εργαλεία από σπίτι, σωστά. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά βρήκαν σπίτι του και ναρκωτικά. Όλα τα καλά. Γεωργιάδης για επιθέσεις με καζάκια στο Earth News, Radio 105,8. Κάποιοι ψευτοεπαναστάτες, έτσι λέει, πιθανόν έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια τη ζωή ενός ανθρώπου. Εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φοδρές πολιτικές αντιδράσεις και καταδίκη από κυβέρνηση και κόμματα. Πώς λέμε, ομόθυμη καταδίκη. Αίγυπτος, τρεις νεκροί από 15 και 15 τραυματίες από τεράστια πυρκαγιά σε αποθήκη εξηλίας στην επαρχία Αγγίζα. Ιράν. Δεν θα υπάρξουν, λέει, άμεσες επαφές με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία στο Κατάρ. Ο Τραμπ είχε έσοδα μόλις 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από κρυπτονομίσματα το 2025. Πακιστάν αναχέτησε 4 αφγανικά ντρόουν. Κλιμακώνεται η ένταση με τους Ταλιμπάν. Έχουμε και αυτό το μέτωπο Αφγανιστάν-Πακιστάν. ΟΗΕ κινεί πρωτοβουλία Ελλάδας-Μάλτας κατά της τρομοκρατίας στο θαλάσσιο τομέα.

Η αγάπη ζει στα μικροπράγματα και τα μικροπράγματα είναι που κάνουν τη διαφορά και στην αγάπη και πολύ περισσότερο στη ζωή και την καθημερινότητα. Ναι. Πες του κάτι εκεί να συνέρθει, είναι έτοιμος να αποκοιμηθεί. Βρίσκεται σε χειμερή ανάρκη, αν και έχουμε καλοκαίρι. Καλά, ναι, υπάρχει μια έρευνα, μπορείς να τη δεις, Αλέξανδρε, προς η ζέστη επηρεάζει τον εγκέφαλο. Αν υπάρχει εγκέφαλος. Λαγανάς, σύλληψη 30χρονου για διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό πια δεν αποτελεί είδηση. Είμαστε ήδη στο site imerazante.gr. Αναφέρθηκε νωρίτερα και πιο αναλυτικά ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ιόνια νησιά, έρευνα in sette. Γεμάτα τα νησιά, άδεια τα ταμεία. Συγκρατημένοι στις δαπάνες τους οι επισκέπτες της Ζακύνθου. Ναι, αυτά τα ταμεία που υποτίθεται ότι είναι άδεια, καλό είναι να τα δούμε και εμείς με τα ίδια μας τα μάτια. Πόσο άδεια είναι? Γιατί ξέρετε, υπάρχει διαφορά από άδεια σε άδεια ταμεία και από γεμάτα σε γεμάτα ταμεία. Γιατί άλλος μπορεί να λέει δεν έχω μία στην τσέπη και να κυριολεχτεί, άμα τον γυρίσει ανάποδα δεν υπάρχει άλλο. Και άλλος να είναι γεμάτη η τσέπη του ή λιγότερο γεμάτη από ό,τι είχε συνηθίσει να είναι η τσέπη του. Καταλαβαίνετε, υπάρχει, ναι, έχει διαβαθμίσει αυτό. Όπως και η φτώχεια και τα πλούτη μαζί. Βρήκα, λέει, τον σκύλο μου να κρέμεται δεμένο. Σοβαρή καταγγελία συμπολίτη μας για σκυλί που πιάστηκε σαγκίστρι. Ηλεκτρικά πατίνια. Νέοι αυστηροί κανόνες βάζουν τέλος στο άναρχο τοπίο. Θετική στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στα νέα μέτρα. Άρα κάποιες ψυχές που τα λένε έχουν δίκιο. Σε εξέλιξη νέα χωροθέτηση κάδων στην πόλη. Τώρα τι σόι νέα χωροθέτηση είναι αυτή, είναι υποσυζήτηση. Νίκος Γιακουμένος, αντιδήμαρχος καθαριότητας, δύσκολο εγχείρημα αλλά αναγκαίο. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο θρηλυκός Ταμτάκος Μιχάλης Μόσιος. Ακροβατική Ακαδημία Ζακύνθου, εντυπωσιακή παρουσία στο φεστιβάλ Άννα Πολάτου στην Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Ενεργή συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ζακύνθου στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Οι πέντε βασικές διεκδικήσεις. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για το θέμα αυτό με την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη. Σήμερα η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής στις 8 το απόγευμα. Συνεδριάζουν σήμερα όλα τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια για την εκλογή νέων Προεδρίων και αντίστοιχα Δημοτικών και Περιφερειακών Επιτροπών. Και επίσης υπάρχει και ειδική συνεδρίαση στις 3 το μεσημέρι του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων για την εκλογή νέου Προεδρίου και νέας Περιφερειακής Επιτροπής στο αυτό και στο Δήμο Ζακύνθου. Ξεκινάει η ανακαίνιση του ΕΝΑΓΙΛ του ειδικού σχολείου στο Βουγιάτο, παρεμβάσεις ύψους 254.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού βουλευτή Διονύση Ακτύπη, κώδικας οδικής κυκλοφορίας 65 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Μέσα σε μια εβδομάδα συνεχίζονται οι έλεγχοι. Πολλοί δεν φορούν κράνους, τα αλήθεια είναι, ακόμα και αυτοί που οδηγούν γρούνες. Διασωληνωμένη η τουρίστρια που τραυματίστηκε από πτώση βράχου στον Ιδρύ της Λευκάδας. Καλημέρα και στη Λευκάδα και σε όλα τα Ιόνια νησιά και σε όλη τη χώρα και σε κάθε γωνιά του κόσμου που και ακουγόμαστε μέσω διαδικτύου.

0: Άκουσον, άκουσον. Έχουμε, λέει, αφήσει ένα μέτρο ελεύθερο στα πεζοδρόμια για να περπατούν οι πεζοί. Τάδε έφη. Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, Αναστάσιος Πλέσσας και δικηγόρος μαζί. Δηλαδή, ο άνθρωπος μας έχει κάνει χάρη. Πρέπει να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Δηλαδή, τι να πω. Και έχετε και παράπονο ότι δεν μπορείτε να περάσετε ανάμεσα από τα τραπεζοκαθίσματα με τα οποία έχουν καταληφθεί τα πάντα. Και δει τα πεζοδρόμια κάτω από τις στοές στην παραλιακή Κάπα Λομβάρδο, εκεί που έχει αρμοδιότητα το λιμενικό ταμείο. Μπράβο. Ξέχασα να αναφέρω ότι ο πρώην πρόεδρος της Νόδας Ζακύνθου, Διονύσης Καρδιανός, εκτός από τον Διονύση Τουρκάκη που αποκάλεσε βαρύδι για τη Νέα Δημοκρατία, επίσης αποκάλεσε βαρύδι για τη Νέα Δημοκρατία και τον Αναστάσιο Πλέσσα, πρόεδρο του λιμενικού ταμείου Ζακύνθου. Ώστε ένα μέτρο, ε. Γιατί δεν αφήνατε μισό μέτρο ή καθόλου? Όπως πάει το πράγμα, επί του πρακτέου κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Τέλος πάντων, θέλει πολλή συζήτηση, δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι και θα μιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Πλέσσα, με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με κατοίκους, με επισκέπτες, για να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, αν και ο καθένας βέβαια κάνει ό,τι θέλει. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, μετά από καιρό, η κυρία Νίκη Μαλαφούρη. Κυρία Μαλαφούρη, καλή σας μέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Νέγκα. Καλό μήνα, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Εσάς σας φτάνει το ένα μέτρο ή θέλετε περισσότερο? Ή μάλλον να γίνει λιγότερο, τι λέτε? Γιατί και μέλη του Επιμελητηρίου, οι περισσότεροι επιχειρηματίες του νησιού είναι όλοι και μέλη του Επιμελητηρίου. Και καλό είναι να συμμορφώνονται με τον νόμο και να μην κάνουν ό,τι θέλουν. Σε σχέση με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, τοποθέτηση αθέρετων κατασκευών κτλ.
1: Έχουμε κάνει τοποθέτηση, έχουμε κάνει υπομνήματα, έχουμε για την κανονιστική, για όλα αυτά έχουμε θέσει το επιμελητήριο και έχουμε πάρει αποφάσεις και έχουμε στείλει τις ανησυχίες μας και τον προβληματισμό μας για όλα αυτά, γιατί εμείς ακούμε τους επιχειρηματίες πόσο βασανίζονται και πόσο μη βιώσιμες είναι πολλές επιχειρήσεις πια, ναι, με τα υπέρογκα κόστη και με τις...
0: Ναι, αλλά βασανίζονται και οι πολίτες και οι καταναλωτές και οι περισσότεροι Έλληνες και επισκέπτες.
1: Εννοείται. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί,
0: αλλά...
1: Ταλαιπωρούμαστε όλοι μαζί.
0: Καλά, δεν είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον κόσμο.
1: Όλοι μαζί όμως ταλαιπωρούμαστε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κύριε Νέγκα, η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρούμαστε και ζούμε σε μία περίοδο παρατεταμένης ανησυχίας,
0: ναι,
1: και αβεβαιότητας.
0: Μαζί. Ωραία. Να πάμε στις προτάσεις που έχει κάνει το Επιμελητήριο Ζακύνθου στη Βουλή των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις, με ποιο σκεπτικό έχουν γίνει, σε ποια κατεύθυνση κινούνται και αν έχετε πάρει κάποια απάντηση.
1: Κοιτάξτε. Στις 24 του μήνα,
0: Ιουνίου,
1: συνεδρίασε η διακομματική υποεπιτροπή νησιωτικών περιοχών της Βουλής.
0: Της οποίας είστε και μέλος.
1: Της οποίας είμαι και μέλος, την οποία είμαι και μέλος, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν το θέμα της επιτροπής, της συζήτησης της επιτροπής, η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη των νησιών.
0: Ναι.
1: Είναι καθοριστική σημασία, όπως αντιλαμβάνεστε,
0: ναι,
1: το εμπόριο. Συνάδει και συνυπάρχει μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως εγώ σαν εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου δεν μπορούσα παρά να τονίσω ότι Ζάκυνθος ως τέταρτος σημαντικότερος προορισμός τουριστικός της χώρας διαθέτει ισχυρό επιχειρηματικό και παραγωγικό δυναμικό. Και βέβαια ότι το εμπόριο αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής τόσο για το νησί όσο και για την νησιωτική Ελλάδα συνολικά, αλλά και για όλη την Ελλάδα, διότι κύριε Νέγκα, η Ζάκυνθος συνεισφέρει στον κρατικό κορβανά πολλά εκατομμύρια. Και βεβαίως επισημάναμε ότι παρά τις σημαντικές πρόκτικες υπάρχουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών, ειδικά των νησιών. Και έτσι καταθέσαμε μερικές προτάσεις βάσει αυτού του άξονα για την άρση των ανισοτήτων που δημιουργεί η νησιωτικότητα.
0: Ναι.
1: Διότι, κύριε Νέγκα, παρόλο που υπάρχει μια οικονομική δυναμική σε όλα τα νησιά, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, Υπάρχουν, θα τα αναφέρουμε και πιο κάτω, υπάρχουν, πρέπει να γίνουν άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που να διασφαλίζουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλες τις νησιωτικές περιοχές και τις επιχειρήσεις.
0: Πιο συγκεκριμένα
1: θα σας πω. Πρώτον είναι η μείωση του κόστους μεταφορών, που είναι τεράστιο, καθώς η συνεχής αύξηση των άβλων αποτελεί την εφοδιαστική αλυσίδα και επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Την επιτάχυνση των πληρωμών και την αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, το οποίο είναι εργαλείο ουσιαστικό.
0: Και το οποίο έχει ατονίσει τα τελευταία χρόνια προς την εφαρμογή του.
1: Σωστό, πολύ σωστά. Ενημερωμένος πολύ σωστά. Από το 2023 και μετά έχει σταματήσει να πληρώνει, αλλά εκτός αυτού έχει γίνει αναχρονιστικό, διότι γίνονται έλεγχοι που δεν χρειάζονται, χρονοτριβούνε, διότι πλέον με τα My Data είναι πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση ώστε να δούνε και πολύ γρήγορα να κάνουν τον έλεγχο και όχι να ζητάνε όλα τα τιμολόγια και όλα τα παραστατικά. Αυτό θα μπορούσε να γίνει την περασμένη 20ετία. Οπότε ζητήσαμε να αλλάξει, να εξυγχρονιστεί και να αρχίσει να πληρώνει τον κόσμο που είναι τα εκατομμύρια και περιμένουν. Επίσης ζητήσαμε να γίνει θεσμοθέτηση πλέον μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά. Για όλα, όχι για το Αιγαίο μόνο και για συγκεκριμένα, για όλα.
0: Ένα πάγιο αίτημα.
1: Ένα οριζόντιο. Είναι πάγιο και θέλουμε οριζόντιο για όλα τα νησιά. Και βεβαίως, πρωταρχικό, μέγιστο και σπουδαίο, είναι η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Νέγκα, αυτό πρέπει να γίνει. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα το λάβουν υπόψη τους και στις εξαγγελίες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης θεωρώ ότι θα υπάρχει το πρώτο βήμα να καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση, τουλάχιστον αυτά ακούσαμε, αυτά έτσι ψυχοψηφιστηρίζονται. Το τέταρτο, πέμπτο δεν θυμάμαι, ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Κύριε Νέγκα, εδώ να σας πω ότι τα τοπικά μας προϊόντα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα νησιά, δυστυχώς δεν συνάδουν, είναι παράλληλα με τον τουρισμό μας. Διότι, όπως ξέρετε, τα προϊόντα μας είναι πάρα πολύ αγνά, πολύ ποιοτικά, είναι pop προϊόντα, τα οποία όμως δεν μπορούν, τα προϊόντα μας είναι πάρα πολύ αγνά, πολύ ποιοτικά, είναι pop προϊόντα, τα οποία όμως δεν

0: από την πολιτεία και βεβαίως και οι επιχειρηματίες να μπορούν να έχουν μία έτσι, πρόσβαση στην αγορά αυτή και να εισάγουν χρήματα που τα έχουν ανάγκη. Ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα για την Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Η σταφίδα μας είναι ένα διατροφικό προϊόν εξαιρετικό. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να την έχουμε.
1: Μα εδώ δίνονται κίνητρα για να μειωθεί η παραγωγή και όχι να αναβαθμιστεί.
0: Αυτό έχετε δίκιο. Εμείς όμως...
1: Και όχι μόνο για τη σταφίδα.
0: Και όχι μόνο για τη σταφίδα. Το πάμε σαν παράδειγμα για τη σταφίδα μας. Η μαύρη σταφίδα είναι προϊόν.
1: Η σταφίδα έχει ταυτιστεί με την ιστορία του νησιού. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία της Ζακύνθου, ένα ολόκληρο κεφάλαιο είναι το σταφιδικό ζήτημα.
0: Μπράβο κύριε Νεγκά, έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει όλοι μας, όλοι να προσπαθήσουμε. Επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, μικρή, μεγάλη ξενοδοχεία, όλοι εκεί να σταθούμε για τα προϊόντα μας. Μπορεί να μην έχουμε μεγάλες ποσότητες, έχουμε όμως σπουδαία προϊόντα. Αυτό λοιπόν το θέσαμε σαν θέμα στο τραπέζι και βεβαίως και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας και των νησιών και όχι να είναι κλειστές οι πόρτες των τραπεζών, εφόσον βεβαίως τις σώσαμε, και να είναι και πολύ ακριβό το έχουμε δύο θέματα, και οι κλειστές οι πόρτες και ακριβό ο προϊόν. Και βέβαια τώρα εγώ έθεσα και στις προτάσεις μας τη λειψενδρία, ένα θέμα που το ξέρουμε ότι έρχεται, που το βλέπουμε χρόνια, τώρα όμως είναι επιτακτική ανάγκη η κρατική...
1: Τη λειψιδρία κανονική ή τεχνητή?
0: Κοιτάξτε...
1: Γιατί αποδεδειγμένα το νησί έχει νερό.
0: Αποδεδειγμένα το νησί έχει νερό, έχει όμως πολλά προβλήματα προφοδότησης του νερού και του καλού νερού, τα έχουμε πει αυτά.
1: Και πολλά συμφέροντα πίσω από τη διαχείρισή του. Ενός δημόσιου κατά τα άλλα αγαθού, τέλος πάντων, ναι.
0: Ενός αγαθού δημόσιου, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι... Τα τελευταία χρόνια είχαμε όντως λειψιδρία, αλλά πέρυσι είχαμε και πολύ καλή ροή. Όμως
1: μερικά εκατομμύρια κυβικά χάνονται στον δρόμο.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Το επισημάναμε όμως και αυτό.
1: Και κάποιοι κλέβουν συστηματικά νερό κτλ. Ναι, είναι γνωστά όλα αυτά.
0: Σε τοπικό επίπεδο αυτά λέτε. Επειδή ήταν στην Βουλή και ένα θέμα πολύ σοβαρό η λειψιδρία, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι μόνο τοπικό.
1: Η λειψιδρία σε νησιωτικές περιοχές που είναι δεδομένο
0: ακριβώς,
1: το πρόβλημα.
0: Ακριβώς, είναι δεδομένο το πρόβλημα.
1: Σε πολλές νησιωτικές περιοχές.
0: Σε πολλές νησιωτικές περιοχές, ενώ στο Ιόνιον θεωρούσαμε ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς η Κέρκυρα, ας πούμε, έχει και αυτή ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, αλλά και τα Ιόνια και το Αιγαίο έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Μεγαλύτερο.
0: Μεγαλύτερο. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ αυτό τα επόμενα χρόνια.
1: Να,
0: θα είναι το μέγιστο πρόβλημα, κύριε Νέγκα. Και βεβαίως έθεσα και θέμα την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία της.
1: Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις, εννοείται.
0: Βεβαίως στις επιχειρήσεις.
1: Και έλλειψη εργατικών χεριών μαζί, στον τουρισμό και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Εγώ δεν είπα μόνο για τον τουρισμό. Λέω για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Και βεβαίως, κύριε Νέγκα, όλα αυτά είναι τεράστια προβλήματα που τα έχουμε εντοπίσει χρόνια. Αλλά μετά
1: όλα αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που τα θίγεται.
0: Έτσι. Είναι
1: εκ των πραγμάτων έχει σημασία τι γίνεται, γιατί όλα αυτά απαιτούν και συγκεκριμένες πολιτικές.
0: Απαιτούν συγκεκριμένες πολιτικές, κύριε Νέγκα, όμως αν δεν τα τονίσουμε και δεν τα επισημάνουμε και δεν τα ξαναδιεκδικήσουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γι' αυτό δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία που το Επιμελητήριο Ζακύνθου θα διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις και θα κάνει παρεμβάσεις για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα. Εδώ μιλάμε για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και το βλέπουμε και ειδικά φέτος ξέρουμε ότι η αγοραστική κίνηση είναι πολύ χαμηλότερη των τουριστών που έχουν έρθει, των εισερχόμενων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι θα το βλέπουμε και θα το δούμε και στην πορεία ότι υπάρχει πρόβλημα τεράστιο βιωσιμότητας. Δεν θέλουμε να δούμε λοιπόν...
1: Ναι, αφού δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και καμιά οργάνωση, πρέπει να δούμε και τη φέρουσα ικανότητα αυτού του τόπου.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή έχει γεμίσει το νησί επιχειρήσεις.
0: Εντάξει, έχει γεμίσει επιχειρήσεις. Ο κάθε ένας
1: για επιχείρηση να πρωτοδουλέψει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
0: Καλά το λέτε εσείς απλά και λαϊκά.
1: Με αποτέλεσμα τα καθημερινά φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού μέχρι όσο δεν πάει.
0: Συμφωνεί, όμως σε κανέναν δεν μπορείτε να πείτε.
1: Και αυτό έχει προκαλέσει η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, αν και

0: Στο νησί υπάρχει ακόμα αγροτική παραγωγή σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες νησιωτικές περιοχές.
1: Ακριβώς. Άλλες νησιωτικές περιοχές, κύριε Νέγκα, δεν έχει καθόλου πρωτογενή τομέα. Εμείς τουλάχιστον κρατάμε με νύχια και με δόντια τον πρωτογενή μας τομέα. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι έχουμε εξαιρετικά προϊόντα, προσπαθώντας να αναδείξουμε τα προϊόντα μας. Και εμείς πρέπει όμως, και εμείς οι ντόπιοι, οι δεκινθινοί, να μπορεί να μας φαίνονται λίγο πιο ακριβά, όμως η αξία τους είναι διαχρονική και πραγματικά εξαιρετική. Θα το δούμε μπροστά μας. Πρέπει να κάνουμε όλη προσπάθεια να συνδυάσουμε.
0: Μα οι περισσότερες τουρίστες έρχονται με φτηνά πακέτα εδώ, κλείνονται μέσα στις ξενοδοχειακές μονάδες με όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκεί και δεν ξέρω σε τι επίπεδο και σε τι ποιότητα. Ποια τοπικά προϊόντα φτάνουν και τα τοπικά προϊόντα δεν φτάνουν.
1: Δεν είναι όλοι κλεισμένοι στα ξενοδοχεία.
0: Είναι
1: και άνθρωποι που βγαίνουν και είναι άνθρωποι που πάνε, γιατί πρέπει να τονίσουμε κάτι. Μην τα ισοπεδώνω μόνο, αλλά πρέπει να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Τα τελευταία χρόνια η εστίαση έχει αναβαθμιστεί. Παρέχει υψηλές υπηρεσίες και τα μαγαζιά είναι εξαιρετικά. Εκεί λοιπόν.
0: Ενίοτε και απρόσιτα και απλησίαστα σε ό,τι αφορά τις τιμές.
1: Δεν είναι όλα, αλλά
0: είπαμε πριν,
1: κύριε Νέγκα, ότι το κόστος, ότι τα είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα μαγαζιά. Τα ενίκια, να πούμε, τα πολύ ακριβά, το κόστος μεταφοράς, να πούμε, το ΦΠΑ το τεράστιο 24%, ο φόρος που είναι πάνω από 50%, το ΕΦΚΑ που είναι 50%. Τι θέλετε να πούμε, τις δόσεις που δίνουν στην τράπεζα, τις δόσεις που δίνουν στην εφορία, τις δόσεις που δίνουν στον ΕΦΚΑ, οι επιχειρήσεις.
0: Καλά, ζούμε σε έναν τόπο που όλοι χρωστάμε.
1: Σε έναν τόπο που όλοι χρωστάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και κάτι άλλο. Ζητάμε πάντα, πάγια μας τακτική είναι, εκτός από τη μείωση όχι μόνο του ΦΠΑ στα νησιά, μείωση γενικά του ΦΠΑ, ζητάμε και 120 δόσεις ανοιχτές για να μπορέσει ο κόσμος να μπει σε διακανονισμό και να μειώνεται ανάλογα με τις δόσεις που θα δώσει και το επιτόκιο που είναι πολλές φορές το διπλό και το τριπλό, κύριε Νέγκα. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πρέπει το κράτος, επειδή έχουμε 1 εκατομμύριο μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, είναι ο αιμοδότης του κράτους οι επιχειρήσεις μας.
0: Καλά, ότι ελληνική, εδώ, πώς λέγανε παλιά οι πολιτικοί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ακριβώς. Αυτό. Το λέγανε, είναι και θα είναι. Αυτό είναι. Η Ελλάδα είναι ξεχωριστή γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Θα πρέπει λοιπόν να τις διατηρήσουμε αυτές τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και οικογενειακές οι περισσότερες.
0: Επιτοπλίστων, ναι.
1: Επιτοπλίστων. Θα πρέπει λοιπόν να σκύψουμε πάνω σε αυτές τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό θα διεκδικούμε πάντα. Γι' αυτό δεν θα σταματήσουμε να λέμε τα προβλήματα. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση κάποια από αυτά θα τα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, σε ό,τι αφορά την ενεργία, από ό,τι βλέπω σε σχετικό δημοσίευμα, συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ζακύνθου στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε 26 και 27 Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιμελητηρίων από όλη τη χώρα και από το Επιμελητήριο Ζακύνθου φυσικά, όπου εκπροσωπήθηκε από τον πρώτο αντιπρόεδρο Ιάκωβο Κονταράτο και τον Γενικό Γραμματέα Διονύση Γολέμη.
1: Βεβαίως. Όπως ξέρετε, κάνουμε 2 φορές το χρόνο Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και το κάνουμε κάθε φορά και σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδος και βεβαίως εκπροσώπησε το Επιμελητήριο ο Αντιπρόεδρος κ. Κονταράτος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γολέμης, που είναι και εκλέκτορες και εν απουσία μου αντικαταστούν. Έγιναν επίσης εκεί πολύ σημαντικές επισημάνσεις, όλοι οι πρόεδροι και οι 59 από όλα τα μέρη της Ελλάδος έκαναν πολύ ουσιαστικές τοποθετήσεις. Μόνο θα σας πω ότι ζητήσανε, έτσι αυτό που έχω πρόκειρο να σας πω, ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τον εξυγχρονισμό του επιμελητηριακού θεσμού και ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που λείπει, και ενώ είναι αυτοδίκαια και αυτόνομα τα επιμελητήρια και έχουν χρήματα, δεν μπορούμε να πάρουμε προσωπικό, νιάτα.
0: Στο Επιμελητήριο Ζακύνθου υπάρχει μόνο ένα άτομο, ας πούμε, στο Μητρό, στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, στο ΓΕΜΗ.
1: Όχι, είναι, στο ΓΕΜΗ, ναι, ένα άτομο. Ένα άτομο για να εκπροσωπήσει όλη αυτή τη διάλεξη.
0: Αυτό και στην Κεφαλαιονιά, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως. Και άλλα επιμελητήρια έχουν τέτοια προβλήματα. Ζητήσαμε λοιπόν να βρεθεί τρόπος να κάνουμε προσλήψεις χωρίς να επιβαρύνουμε το κρατικό προϋπολογισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, κύριε Νέγκα. Και βεβαίως να πάρουμε παιδιά που θα εξυγχρονίσουν και να βαθμίσουν τον επιμελητηριακό μας θεσμό, να εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις βασικά.
0: Όταν το επιμελητήριο Ζακίνθου έχει 10.000 μέλη.
1: 11.000. Και τα παιδιά να μην φεύγουν στο εξωτερικό, δηλαδή, κύριε Νέγκα. Να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Υπάρχουν εδώ. Μας αφήσουν λοιπόν να πάρουμε προσωπικό και πραγματικά να έχουμε και υψηλές παροχές υπηρεσιών στους επιχειρηματίες μας. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Και βεβαίως έχουμε κάνει και ένα σωρό. Ζητήσαμε και την εξέλιξη της βελτίωσης για το ΓΕΜΗ. Το ΓΕΜΗ πλέον τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και ζητάμε τον εξυγχρονισμό και όπως σας είπα, και να υπάρχει προσωπικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
0: Τα μέλη του επιμελητηρίου Ζακίνθου, τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά, πληρώνουν κανονικά τις συνδρομές τους ή όχι, κυρία Μαλαφουρή?
1: Κοιτάξτε,
0: δεν ρωτάω τυχαία αυτό.
1: Πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Υπάρχει οι εταιρείες, όλες πληρώνουν, γιατί χωρίς να πληρώνουν δεν μπορούν να έχουν τα πιστοποιητικά τους και τις εγγραφές τους και τις τροποποιήσεις τους και όλα. Αυτό που υστερεί είναι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται από παλιά, που χρωστάνε και τα οποία βεβαίως μας υποσχεθήκαν ότι θα γίνει διασύνδεση με την ΑΑΔΕ και θα μπορέσουν να τα εισπράττουν από εκεί. Και αυτό ήταν μέσα στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
0: Μάλιστα. Επί τη ευκαιρία και κλείνοντας, πριν σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, επειδή είστε και λογίστρια, μια ενημέρωση για τις φορολογικές δηλώσεις και αν θα υπάρξει παράταση στη διαδικασία υποβολής τους.
1: Κοιτάξτε, κύριε
0: Νέγκα, είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία.
1: Είναι σε εξέλιξη. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων. Με εξαίρεση όσων είναι μέτοχοι σε εταιρείες που πάει τα φυσικά πρόσωπα που πάνε μέχρι 30 Ιουλίου. Και καταληκτική ημερομηνία να πληρώσουν το φόρο τους από την αρχή ή ολόκληρο είναι 31 Ιουλίου. Θεωρούμε ότι, επειδή πέφτηκε το σύστημα, σήμερα βασανιστήκαμε και χθες το ίδιο, θα ζητήσουμε οπωσδήποτε, όπως κάθε χρόνο, κάποια παράταση τουλάχιστον 15-20 ημερών. Έτσι και λέω, δεν αλλάζει κάτι, ο κόσμος θα πληρώσει τις δόσεις του και δύο αν χρειαστεί, αλλά θα πρέπει να εξυπηρετηθούν και οι πελάτες, οι οποίοι λειτουργούν πολύ έντονα αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, τον Ιούλιο μήνα ας πούμε, και τον Ιούνιο είναι μέσα στην τρέλα για να μπορέσουν να δουλέψουν. Ναι. Σε 2, 3, 4 δουλειές τρέχουν να εξυπηρετήσουν την επιχείρησή τους, τα προβλήματά τους. Οπότε καλό είναι να δοθεί μια παράταση για να μπορέσουν.
0: Διαφορετικά υπάρχει πρόστιμο.
1: Διαφορετικά υπάρχει πρόστιμο και το πρόστιμο είναι υψηλό.
0: Ξεκινά από 100 ευρώ, έτσι δεν είναι?
1: Ξεκινάει από 100, 250, 500 και βεβαίως εκτός από το πρόστιμο έχουμε και εκπρόθεσμη προσάυξηση στις δόσεις του φόρου που θα καταβάλουν. Δηλαδή είναι διπλό. Διπλό. Καλό είναι λοιπόν όσοι μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις μέχρι 15, δηλαδή σε 14 μέρες από σήμερα μιλάμε. Αλλιώς θα έχουν τις προσαυξήσεις και το πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος. Παρ' όλα αυτά, εμείς και σαν λογιστές και σαν επιμελητήριο θα ζητήσουμε παράταση, γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Και οι επιχειρήσεις.
0: Κυρία Μαλαφούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλό
1: κουράγιο,
0: καλή
1: συνέχεια
0: και καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ για το χρόνο.
0: Είστε καλά, είχαμε άλλωστε καιρό να τα πούμε.
1: Είχαμε καιρό
0: στον
1: να τα
0: αέρα
1: πούμε.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι, έτσι, γιατί τα λέμε κάθε δία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Υγεία, καλό καλοκαίρι. Και όλα τα καλά. Καλή συνέχεια.

0: Και να μην υπάρχει αιτία θα βρεθεί μπυλή. Είναι αλήθεια ότι έρχεσαι το Σεπτέμβριο στη Ζάκυνθο? Θα βάλω κάποιον να μεσολαβήσει και να έρθω σε επικοινωνία μαζί σου. Μάλλον το Παναγιώτη Κοντοσταυλάκη. Αλλά δεν θα πάω με κάποιον που δεν θέλω. Θα πάω με άλλη παρέα. Γιατί κάποια παρέα τώρα τελευταία δεν μου κάνει καθόλου. Λοιπόν, η μόνη κανονιστική που υπάρχει Σταύρο Λιβέρη στη Ζάκυνθο είναι η ακανόνιστη. Επειδή ακούμε συνέχεια για κανονιστικές του λιμενικού ταμείου, στους χώρους ευθύνης του λιμενικού ταμείου, σε εμείς αυτή, ναι, για κανονιστική του Δήμου Ζακύνθου, για τους κοινόχρους στους χώρους που ανήκουν στο Δήμο Ζακύνθου, η μόνη κανονιστική που υπάρχει και εφαρμόζεται διαχρονικά είναι η ακανόνιστη κατά το Δοκούν. Με βάση τα καλά και τα συμφέροντα. Τα υπόλοιπα τα ακούμε βέρασε, μην νομίζετε. Ποια κανονιστική? Μέσα του καλοκαιριού, μα μέχρι να εφαρμοστεί η όποια κανονιστική θα έχει περάσει εντωμεταξύ το καλοκαίρι. Ξέρετε τι κάνετε εσείς. Το πάτε και λίγο παρελκυστικά. Και του χρόνου βλέπουμε. Και έχει ο Θεός μέχρι τότε. Άλλοι δεν έχουν. Και πάμε να δροσιστούμε λιγάκι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την προηγούμενη φορά την είχαμε κοντά μας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου, η κυρία Ευδοκία Ρουμανιά, άρτια αφιχθήσα από την γειτονική Ηλία και δει την Αμαλιάδα, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων στη Ζάκυνθο. Ο όρος Αρχέλων έχει δύο βασικές σημασίες, καθώς αναφέρεται τόσο σε έναν γνωστό σύλλογο προστασίας ζώων, όσο και σε ένα προϊστορικό ερπετό. Ο σύλλογος Αρχέλων για τη θαλάσσια Χελώνα είναι ο πιο γνωστός μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός σύλλογος στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό τη μελέτη, διαχείριση και προστασία των θαλασσίων χελωνών, όπως η καρέτα-καρέτα και των βιοτόπων τους. Οι εθελοντές του καταγράφουν συστηματικά τις φωλιές και προστατεύουν τις παραλίες Οτοκίας σε Ζάκυνθο και Παρισιακό Κόλπο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Λειτουργεί το μοναδικό κέντρο διάσωσης θαλασσίων χελωνών στην τρίτη μαρίνα της Γλυφάδας Αττική, όπου περιθάλπτονται άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα. Και νομίζω ότι ακούω το κύμα να σκάει στην Αμμουδιά και ζηλεύω πολύ. Καλή σας μέρα, κυρία Ρουμανιά Ευδοκία. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Είστε σε ποια παραλία, ομοιοκαταληξία?
1: Μόλις γυρίσαμε από την παραλία του Γέρακα.
0: Τι κάνατε εκεί?
1: Εκεί πηγαίνουμε κάθε πρωί, όπως και σε όλες τις άλλες παραλίες παρακολούθησης, για να βρούμε τις φωλιές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, να τις καταγράψουμε και να τις προστατέψουμε.
0: Μάλιστα, μου αρέσει πολύ που μιλάτε χαμογελαστά. Μας μεταφέρατε καλή διάθεση και θετική ενέργεια, γιατί μας λείπει, η αλήθεια είναι τουλάχιστον σε μένα.
1: Το ελπίζω, γιατί όλοι τη χρειαζόμαστε λίγη παραπάνω.
0: Πώς εξελίσσεται η φετινή περίοδος οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα στον βιότοπο, στον κόλπο του Λαγανά?
1: Θα έλεγα πολύ φυσιολογικά. Παρατηρούμε και καταγράφουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερες φωλιές.
0: Πόσες στον στιγμή... αριθμό μέχρι τώρα?
1: Ναι. Έχουμε μετρήσει πάνω από 500 φωλιές.
0: Σε Γέρακα, Δάφνη, σε Κάνια, Καλαμάκι.
1: Και Λαγανά.
0: Καλαμάκι και Λαγανά. Ναι. Περισσότερες ή λιγότερες σε σχέση με πέρυσι? Βέβαια είναι η πρώτη χρονιά που είστε στη Ζάκυνθο, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, αν είστε πρόχειροι να μας πείτε. Αν όχι, δεν πειράζει.
1: Από τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε, είναι ελαφρώς λιγότερες από πέρυσι, αλλά είναι σε φυσιολογικό βαθμό.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν υπάρχει κάποια απότομη αύξηση ή μείωση που να είναι στα όρια του μη φυσιολογικού.
0: Ποια είναι η συνεργασία που έχετε ή δεν έχετε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, που τώρα πια ανήκει στο ΝΟΦΙΠΕΚΑ?
1: Τα τελευταία
0: που πιάνει και την Κεφαλονιά και τα λοιπά, γιατί δεν υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας με τη διοίκηση του ΦΠΚ. Χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία, εάν και εφόσον καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε κάποια συνέντευξη από το φορέα.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ίσως είναι πιο δύσκολο, επειδή είναι στο πλαίσιο του δημοσίου, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Ωστόσο, εμείς τα τελευταία αρκετά χρόνια συνεργαζόμαστε μαζί τους.
0: Είναι η έδρα του ΦΠΚ η Ζάκυνθος?
1: Ναι. Έχουμε άμεση επικοινωνία αν υπάρχει κάποιο επίγον περιστατικό που χρειάζεται να φροντίσουμε επί τόπου. Και κατά τα άλλα μας έχουν δώσει άδεια, και τους ευχαριστούμε πολύ, για να κάνουμε τις καταγραφές μας και όποτε χρειάζεται.
0: Δεν κάνετε μόνο καταγραφή. Εσείς δεν τοποθετείτε και τους κλωβούς, σωστά το λέω.
1: Εμείς τοποθετούμε τους κλωβούς και κάνουμε και ευαισθητοποίηση του κοινού.
0: Στα σημεία που γεννούν οι χελώνες.
1: Ναι.
0: Τι είπατε ότι κάνετε, αν μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Ευαισθητοποίηση του κοινού, δηλαδή θέλουμε να ενημερώνουμε τους επισκέπτες και τους ντόπους για το τι συμβαίνει στη Ζάκυνθο. Γιατί το να γνωρίζεις τι συμβαίνει είναι το πρώτο βήμα για να αναλάβεις και δράση.
0: Τώρα ποιοι και πόσοι και πόσον ευαισθητοποιούνται είναι ένα θέμα, κυρία Ρουμανιά.
1: Είναι ένα θέμα, δυστυχώς δεν γίνεται να τους ευαισθητοποιήσουμε όλους. Αλλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Δεν γίνεται κιόλας να ενδιαφέρει τους πάντες.
0: Επειδή πρόσφατα βρέθηκα στην παραλία του Καλαμακίου, νομίζω στο σημείο Μπέλεση. Είναι χαρακτηριστικό σημείο, κεντρικό σημείο. Το φυλάκιο του θαλασσίου πάρκου που υπάρχει πολλά χρόνια εκεί ήταν κλειστό, δεν ξέρω αν λειτουργεί. Έχετε ενημέρωση?
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε το θαλάσσιο πάρκο. Δεν αφορά τη δική μας αρμοδιότητα. Οπότε δεν μπορώ να σας...
0: Ναι, μου είχατε πει πριν βγούμε στον αέρα, κάποιες μέρες νωρίτερα, ότι οι φύλακες του θαλασσίου πάρκου, όσοι είναι τον αριθμό, γιατί λιγοστεύουν από χρόνο σε χρόνο, δεν εγκαθίσταται στα φυλάκια, δεν είναι τις περισσότερες ώρες εκεί όπου υπάρχουν φυλάκια, αλλά κινούνται ή κάτι τέτοιο. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Ναι, επειδή ακριβώς αυτό που είχαμε πει και η ενημέρωση που έχω από το πάρκο εγώ, είναι ότι επειδή δεν επαρκούν οι φύλακες για να είναι ένας ή δύο σε κάθε φυλάκιο,
0: που έτσι θα έπρεπε,
1: προβλέπεται. Το νέο πλάνο που έχουν διαμορφώσει είναι ότι κάνουν περιπολίες σε σημεία. Γι' αυτό δεν θα τους δείτε ίσως να είναι
0: στα φυλάκια,
1: μέσα στο φυλάκιο. Ακριβώς επειδή είναι λίγοι και επειδή προσπαθούν να καλύψουν όλη την περιοχή.
0: Κάτι που
1: είναι αρκετά εκτεταμένη.
0: Είναι πρακτικά δύσκολο να συμβεί αυτό.
1: Ναι, προσπαθούν να είναι κάποια ώρα της βάρδιάς τους στο σημείο Α, ας πούμε, και μετά στο επόμενο σημείο Β κλπ.
0: Ναι,
1: αυτό γνωρίζω.
0: Μετά τη δύση του ηλίου απαγορεύεται η προσέγγιση των παραλίων οτοκία της θαλάσσιας χελώνας. Αυτό εφαρμόζεται στην πράξη και αν ναι, ποιος το ελέγχει?
1: Ευθύνη του ελέγχου έχει, από όσο γνωρίζω, το θαλάσσιο πάρκο, όπου μετά μπορεί να κινήσει και τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Εφαρμόζεται μέχρι ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή η Ζάκυνθος αποτελεί ένα τουριστικό φέρετρο ουσιαστικά, πολλοί είναι οι τουρίστες που δεν γνωρίζουν, οπότε θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν την παραλία το βράδυ.
0: Φέρετρο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα κινητά φέρετρα, τα αυτοκίνητα, με τα οποία κινούμαστε όλοι. Ενδυνάμει κινητά φέρετρα. Αφήστε. Με την κίνηση των σκαφών τι γίνεται? Εκεί είναι και του λιμεναρχείου η αρμοδιότητα.
1: Ναι, αυτή είναι η αρμοδιότητα.
0: Γιατί υποτίθεται υπάρχουν περιορισμοί και συγκεκριμένα περιοριστικά και μέτρα και απαγορεύσεις σε ό,τι αφορά την κίνηση των σκαφών, αναψυχής και ούτω καθεξής στον κόλπο του Λαγανά.
1: Βέβαια, ο κόλπος του Λαγανά χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Υπάρχει ζώνη που απαγορεύεται, κάνει προσέγγιση. Και υπάρχει ζώνη που δεν επιτρέπεται επίσης η στάθμιση.
0: Ναι.
1: Και η ταχύτητα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη, όχι παραπάνω από 6
0: μίλια. Ναι, το θέμα είναι ότι όλα αυτά εφαρμόζονται, μάλλον δεν είστε αρμόδια να απαντήσετε και δεν σας
1: πιέζουμε
0: γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι...
0: Είναι θέμα του λιμεναρχείου και του ΟΦΠΚΑ, του θαλασσίου πάρκου.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι μόνο το
1: θαλασσίου πάρκου. Ελπίζουμε ότι εφαρμόζονται. Τώρα...
0: Καλά. Έχετε καταγγελίες για τραυματισμένες χελώνες ή χελώνες που έχουν θανατωθεί από προπέλες τουριστικών σκαφών?
1: Έχουμε εντοπίσει τραυματισμένες και νεκρές χελώνες από την έναρξη των προγραμμάτων μας.
0: Πολλές στον αριθμό, πολλές.
1: Αρκετές, θα έλεγα. Δεν είναι όλες από τραυματισμό. Έχουμε όμως περιστατικά που έχουν τραυματιστεί από προπέλες, δυστυχώς. Και είναι συνήθως θανάσιμοι τραυματισμοί που υφίστανται. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε πολύ χαμηλή ταχύτητα. Δηλαδή μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να δούμε την αιτία και το αποτέλεσμα πολύ άμεσα.
0: Αιτία και αιτιατό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, στη συνέχεια τι γίνεται, εφόσον υπάρξουν αυτές οι καταγγελίες ή έρθετε αντιμετωπίσει με αυτά τα περιστατικά? Αν είναι τραυματισμένες, καταλήγουν στο κέντρο διάσωσης θαλασσίων χελωνών στην Τρίτη Μαρίνα της Γλυφάδας, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς. Τις περισυλλέγουμε εμείς, κάνουμε τις απαραίτητες μετρήσεις.
0: Ή αν πρόκειται για άρρωστα ζώα, ναι.
1: Ακριβώς. Και στη συνέχεια στέλνουμε, τα μεταφέρουμε στο κέντρο διάστησης μας στην Αθήνα, όπου εκεί μπορούν να λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα.
0: Ναι.
1: Τις περισσότερες φορές καταλήγουν νεκρά, όπου μετά φροντίζει ο Δήμος για την υγειονομική του σταφή.
0: Τουλάχιστον φροντίζει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Κατόπιν, μάλιστα. Γενικά, η συμπεριφορά των επιχειρηματιών στις παραλίες οτοκίας, σε σχέση με αυτούς που λειτουργούν καταστήματα αναψυχής στο βαθμό που μπορούν να το κάνουν ή έχουν αναπτύξει ομπρέλες και ξαπλώστρες, ποια είναι η συμπεριφορά απέναντί σας όταν εσείς κάνετε ελέγχους, κάνετε καταγραφή, τοποθετείτε κλωβούς?
1: Ναι. Φέτος το καλοκαίρι είναι αρκετά αρμονική η συνύπαρξή μας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι επιχειρηματίες, έχουν καταλάβει ότι η Ζάκυνθος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος οτοκίας για τη Χελώνα, και αυτό είναι όφελος για όλους, το να υπάρχει η Χελώνα εδώ και να οτοκεί, γιατί είναι έκδηλο ότι είναι και σήμα κατά τεθέν η καρέτα-καρέτα για τη Ζάκυνθο. Οπότε το να προστατεύουμε τους πληθυσμούς τους είναι ωφέλιμο, όπως είπα,
0: και
1: για όλους.
0: Και τουριστικό αξιοθέατο μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Και ευκαιρία κάποιοι να αποκομίσουν κάποια κέρδη και έσοδα.
1: Ναι, που όταν μην αυτό νομίζετε. Γίνεται με σεβασμό, με πραγματικό σεβασμό στο πληθυσμό της Χελώνας, καλό δεν γίνεται.
0: Και στο φυσικό περιβάλλον.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί προφανώς και το περιβάλλον της οτοκίας της παίζει εξίσου.
0: Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ένα λεπτάκι, κυρία Ρουμανιά. Μιλάτε με λουόμενους, με επισκέπτες κατά κύριο λόγο, αλλά και ενδεχομένως κατοίκους του νησιού που κάνουν τον μπάνιο τους στις παραλίες οτοκίας. Ποια είναι τα μηνύματα που εισπράτετε μιλώντας μαζί τους, γιατί σίγουρα έχετε επαφή μαζί τους καθημερινή, με μια κουβέντα?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Οι περισσότεροι ενδιαφέρονται και δείχνουν, είναι πολύ υποστηρικτικοί προς το έργο μας.
0: Που
1: αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Δεν έχουμε συναντήσει κάποια άσχημη συμπεριφορά μέχρι στιγμής. Ναι. Και ελπίζω να μην συναντήσουμε φέτος.
0: Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Ρουμανιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Γιατί είστε και κάτω από τον καυτό ήλιο.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Καλή σας μέρα. Ευδοκία Ρουμανιά, υπεύθυνη του προγράμματος των Αρχέλων στον βιότοπο της θαλάσσιας Χελώνας στη Ζάκυνθο. 11:59 πρώτα λεπτά, 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα, στις 3 σύνδεση με τον κόσμο, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, σήμερα τουλάχιστον. Να είστε καλά. Γεια και χαρά, φιλάκια.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Δίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
0: Ερτ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται International. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλό, από καλό καιρό δεν είναι ακόμα, αλλά έτσι όπως πηγαίνει.

0: Λοιπόν, να δούμε και ποιοι γιορτάζουν. Είναι των Αγίων Αναργύρων σήμερα. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Αργυρούλα, η Ανάργυρη, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, επίσης ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και γιορτάζουν και οι Άγιοι Ανάργυροι στον Πειραιά. Εκεί στην Πειραϊκή έχει και πανήγυρη. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και οι Άγιοι Ανάργυροι στην Ερμιονίδα επίσης. Εδώ έχει. Κάπου θα έχει.
1: Perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse portami domani.
0: Ιστορική μέρα η σημερινή, καθώς είναι, έχει αναγγελθεί το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου το 15 από τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τωρινό αρχηγό της Ελλάς. Και ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που βγαίνει μαζί με όλα τα στελέχη και καλεί, ο τότε Πρωθυπουργός, καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα για να μπορέσει να διαπραγματευτεί, να έχει όπλα ισχυρά στο οπλοστάσιο του για να διαπραγματευτεί με μια καλύτερη συμφωνία, και έλεγε ότι δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Τέσσερις μέρες μετά, στις 5 Ιουλίου, κάνει το όχι ναι. Αρχίζουν και βγαίνουν οι συντρόφοι του και αρχίζουν και λένε να δραχμή, και έπρεπε να πάμε να καταλάβουμε το νομισματοκοπείο και για τι έχει περάσει αυτή η χώρα. Τι έχει περάσει αυτή η χώρα. Και είναι αυτό που καθιερώνει στην ως διεθνή όρο όπου διδάσκεται η πολιτική, τον όρο κολοτούμπα. Ελληνικός όρος, φωτογραφία Αλέξη Τσίπρα δίπλα. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per

πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία. Μείωση φόρου σε φάπαξ από επαγγελματικά ταμεία. Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Μιλάμε για απίστευτη ιστορία αυτή, έτσι. Τώρα να ανοίγουν δίπλα θεμέλια και να πέφτει η πολυκατοικία. Ευτυχώς πρόλαβαν και βγήκαν οι άνθρωποι από μέσα. Βασισμένο σε ντρόουν στο αμυντικό δόγμα Στάρμερ.

στα νέα. Σχέδιο ασπίδα στα drones, σκάβουν τα νησιά. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Ρούμπιο ή Χέξεθ στην Αθήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ασφαλιστικό, μια πρόσφατη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Πρόσθετη, με συγχωρείτε. Μια πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Ωραιόκαστο, τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά.

Απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? 2.867.948 κτίρια ηλικίας 40 ετών και άνω. 149.166 πρώτου 1919. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Τα νέα σενάρια για πρόορες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, ο οποίος επανήλθε, ο άνθρωπος πήγε και μόλις έφτασε στην Ελλάδα ευχαρίστησε το προσωπικό του Ευαγγελισμού. Και πώς η Άκτορ γίνεται ο υπερπαίκτης στην κυκλική οικονομία. Η εφημερίδα των συντακτών. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή, επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Πετράλωνα όπως το 99, Ρίχτερ ασυνειδησίας. Εντάξει, τουλάχιστον άτυχε εντελώς η σύγκριση τώρα αυτή. Πένθος στο Δερβαίνι, η οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Ασφαλιστικά ταμεία, ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου. Στην εφημερίδα των συντακτών παραμένουμε. Συνήγορος του πολίτη, εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα Αυστραλίας. Αυστρία και γυναίκα και κομμουνίστρια, η Ελκεκάρε επανεξελέγει δήμαρχος του Γκράτς.

Ριζοσπάστης. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Όχι, που είναι διχαστικό το πρωτοσέλιδο κι εσύ. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80χρονα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Εάν πάνε οι άλλοι και γιορτάσουν τον ΕΔΕΣ, τι θα γίνει δηλαδή, για να ακούσω έτσι λίγο τώρα. Γιατί εδώ θεωρούμε φυσιολογικό ότι το ΚΚΕ πάει και κάνει κατασκήνωση αντιυμπεριαλιστική. Ακούσω έτσι λίγο τώρα. Γιατί εδώ θεωρούμε φυσιολογικό ότι το ΚΚΕ πάει και κάνει κατασκήνωση.

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μεγάλη πυρκαγιά με τουλάχιστον 2 νεκρούς. Σήμερα η εκδήλωση για το δικαίωμα στη στέγη της κεντρικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ.

Ελεύθερος τύπος. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία. Τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Έχουν ήδη αγοραστεί 10.000 εισιτήρια στη 16 Ιουλίου η πρεμιέρα. Ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Λιμπερόπουλος θητεία έως το 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Γκάζι στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 27.

το μανιφέστο. Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη Λαλίστα τη Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποίησε αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 27. Άλλη μόνο. Το 23 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Και τώρα, ωραίο. Καλά, δεν είναι ότι όλοι οι άλλοι, δηλαδή, άμα δούμε την κομματική ταυτότητα όσων βάζουν φωτιές, έτσι, μην τρελαθούμε. Δεν είναι ότι επειδή είναι υποψήφια. Αλλά η τοξικότητα πολλές φορές οδηγεί τον κάθε βλαμμένο να πάει να βάλει φωτιά. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι να κάνει κακό. Λοιπόν, αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Αδωνή, ξέσπασμα στα μάτι πουλί για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. Σε παραζάλει το Πασόκ, οι μοροφιλοδοξίες Δούκα και η θερμοπληξία από Γκάλοπ και Λάθη Ανδρουλάκη. Ελά στο μεγαλείο σου, στον Γέρακα κατεδαφίζουν καινούριο βρεφονηπιακό σταθμό για να φτιάξουν έναν καινούριο. Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχη σε αντλίες. ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση Φάμελου και αλλαγή ηγεσίας ζητάει Τρόικα.

Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στον παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένα στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Ακραία ζέστη, ένα στους 5 εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο λόγος. Χάρτινος πύργος, κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, μείωση στις τιμές της βενζίνης, στην Αντλία άμεσα. Οι αναποφάσιστοι κρατούν τα κλειδιά στο 9,3% η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, τρίτο το Πασόκ και πτώση για Καριστιανού. Δίκη για Τέμπη, επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας για άρση απορρίτου, κλίση νέων μαρτύρων και αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους χιλιάδες που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι νεκροί στη Βενεζουέλα έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στη μητέρα του τρίχρονου άγγελου και στον πρώην σύντροφό της. Το παιδί κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου. Ένας νεκρός στη φωτιά στο Δερβέρνη. Πολλαπλά μηνύματα του 112. Known as the Bossa Nova. But it is not really a Bossa Nova. Political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο, το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα. Ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Χρηματιστήριο Αθηνών. Η φαρσοκομωδία Κοντόπουλου με τους κανόνες διασποράς κόντρα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικές εκλογές. Οι 5 βασικοί λόγοι που η κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια της πρόορης κάλπης. Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Δημοκρατία. Έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μια από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών, για πολιτικά κόμματα στο 15%, δικαιοσύνη το 39%, δημόσια διοίκηση το 24%, αυτοδιοίκηση το 29%, κοινοβούλιο το 25%, μέσα ενημέρωση το 18%. Η εξαίρεση, οι ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν θετικές γνώμες 62%. Παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, εθνικά επικίνδυνος. Αδριανούπολη, τουρκοαλβανική προβοκάτσια με μοχλό πίεσης τους τσάμιδες.

ναυτεμπορική. Ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Μείωση φόρων και νέα μοντέλα λειτουργίας στα ΤΕΑ. Νέες μετοχές 650 εκατομμύρια από ξένους επενδυτές, άντλησε η ΓΕΚ Τέρνα. Πάμε τραγούδι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδείχθηκε εξαιρετικά σκληρό καρύδι για τα δόντια της όψιμης συμμαχίας Αλαφούζου Ηλιόπουλου Σαββίδη, μόνος του και όλοι τους. Αναλυτικά η στάση της κάθε ΠΑΕ στην ψηφοφορία και τα κίνητρα πίσω από τη συμπόρευση με το τρίο. Το μπλοκ μπλοκαρίστηκε. Δυναμώνει, προστήκε στο ποδοσφαιρικό και στελεχειακό δυναμικό του Ολυμπιακού. Πρόσληψη στην ΠΑΕ ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Βιτόρια Γιαμαράες, ανακοινώθηκε ως General Director Football Business and International Club Strategy. Στη ΔΕΗ δουλεύει, που λέει η διάφημιση. Με Χάλαντ στους 16, ζορίστηκε αλλά προκρίθηκε η Νορβηγία, σοκαρισμένη σε Γερμανία και Ολλανδία. Πρωταθλητής. Παράγοντας φαινόμενο στη διοίκηση, άλλος θρύλος με Καρντόσο. Επιστρέφει ο Κορδόν. Για τον Άμραμπατ, μάχη με την Μπέτις. Λεπτομέρειες μένουν για Στάνιτς Ρόκα. Κόκκινος και επίσημα ο Κάρμο, μόνος του και όλοι τους, κόντρα στη συμμαχία Αλαφούζου Ηλιόπουλου Σαββίδη, στις εκλογές της Λίγκας ο Μαρινάκης. Το φως. Ισχυρή προσθήκη. Τι σημαίνει η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Καρντόσο? Φέρτε τη στη Βραζιλία. Η Νορβηγία επιβλήθηκε της ποιοτικής ακτής Ελεφαντοστού 2-1. Η ώρα τους ντύνονται στα κόκκινα ο Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός έτοιμος να τους ανακοινώσει. Πράσινος ο Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ για έναν χρόνο. Συναγερμός, ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς έμεινε ελεύθερος από τους Los Angeles Clippers και ο Παναθηναϊκός καραδοκεί για να τον πείσει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

ώρα των σπορ. Τελική ευθεία. Από μέρα σε μέρα και η μεταγραφή του εκλεκτού χαφ. Στο τελικό στάδιο μπαίνουν οι υποθέσεις των νέων συμβολέων για Γιόβιτς και για Πίλιο. Στους 16 με υπογραφή Χάλαντ η Νορβηγία. Όλοι μαζί να σφυριλατήσουμε την ενότητα. Ο Νίκος Παντερμαλής τα λέει αυτά. Εγκρίθηκαν ομόφωνα αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός στη Γενική Συνέλευση της Μάνας ΑΕΚ. Live Sport. Τρέλα για Μπογδάνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός και οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας καραδοκούν μετά την απόφαση των Clippers να αφήσουν ελεύθερο τον Σέρβο παιχταρά. Φουλ ενίσχυση, αλλαγές στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού με την πρόσληψη του Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο και τη δρομολογημένη επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Και Μέτρο Σπορ, παρελθόν ο Σντόεφ, συνέδεσε το όνομά του με τις δύο τελευταίες αποτυχημένες σεζόν, δεν τα βρήκε για ανανέωση με τον επίσημο ΠΑΟΚ και είπε αντίο ευχαριστώντας τους παίκτες. Προσπαθεί Χατζηδιάκο, επαφές με την Κοπενχάγη και με τον ίδιο για να κλείσει μια μεταγραφή που δεν έγινε πριν από δύο χρόνια. Μπιάνκο, η Φιωρεντίνα απέρριψε και τη δεύτερη προσφορά του ΠΑΟΚ. Ιβάνουσετς, τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο θεωρηθής τότε που αποκτήθηκε αντικοσταντέλιας. Ναι, υπογράφω στην Αλσάντ, ο ίδιος ο Ρασβάν Λουτσέσκου επιβεβαίωσε ότι πηγαίνει στο Κατάρ για να γίνει προπονητής στην ίδια ομάδα που προσπάθησε να τον πουλήσει ο Ιβάν. Θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, συν μπόνους. Χάθηκε ο Μαντσίνη, αποτελούσε στόχο του Άρη, αλλά ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία μαζί του για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Υπέγραψε ο Νίζετ, παίκτης του Ηρακλή και επίσημα ο 24χρονος Βέλγος αριστερός μπακ. Και τώρα η Βραζιλία, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2, Παραγουάη και Μαρόκο απέκλεισαν στα πέναλτι Γερμανία και Ολλανδία.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακύνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
5: Έρτσα Γκίνφου.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και με λίγο ζόρι στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. και 2695033022 είναι τα τηλέφωνά μας.

Ερτζακίνθου, παπάκι, ert.gr και eraζακ1, παπάκι, yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ert.gr σε Facebook, Instagram, X και TikTok. But when I do...

Μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος στα 79 του χρόνια. Ο ηθοποιός, αυτός ο ηθοποιός που έγινε πιο γνωστός, γιατί έπλασε και ενσάρκωσε την φιγούρα του Ταμτάκου, και σε ταινίες και σε βιντεοκασέτες κυρίως, αλλά και σε επιθεώρηση, σε νούμερα. Έχει παίξει και αλλού βέβαια, και μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό ηθοποιό. Έφυγε λοιπόν στα 79 του χρόνια σήμερα.

Έχουμε επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, σε σπίτια, σε σπίτι ουσιαστικά, τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι 5 τραυματίες. Η μία μάλιστα είναι διασωληνωμένη στην εντατική. Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Έχει αναλάβει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική. Πρόκειται για τα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα. Έχει διασυλληνωθεί η μητέρα της Νέστορα. Συντονισμένες, από ό,τι λέει η αστυνομία, οι επιθέσεις. Τρεις οι κατοικίες, είπαμε σε ποιους. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια. Η σοβαρότερη από αυτές έγινε στις 4:35 τα ξημερώματα στη Χαριλάου, όπου από γκαζάκι πιθανότητα εκδηλώθηκε φωτιά και επεκτάθηκε σε 2 αυτοκίνητα και 2 δίκυκλα. Εκεί λοιπόν έχουμε τους 5 τραυματισμούς, με την 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Αφροδίτης Νέστορα να έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Ελαφρά εγκάβματα έχει υποστεί η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, και ο πατέρας της και ακόμη 2 ένικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Και εκτεταμένες βέβαια ζημιές στα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Στην Τούμπα νωρίτερα 4:23 ήταν μια ακόμα επίθεση, όπου οι άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο πολυκατοικίας. Εκεί στον τρίτο όροφο διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σάββας Αναστασιάδης, αλλά εκεί έχει μόνο υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς. Και η πρώτη επίθεση ήταν στις 4:18 στην Πηλαία. Εκεί μένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ο Ιωακίμοβιτς. Είναι ιδιοκτήτης διαμερισμάτων και έμενε στο παρελθόν, δεν μένει τώρα εκεί. Τις υποθέσεις έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Και εδώ τώρα τι να πεις. Δηλαδή να το σχολιάσεις πώς. Εντάξει, δεν λέω για τους βλαμμένους που επιχαίρουν και χειροκροτούν και λέω μπράβο καλά τους έκανε να τους κάψουν. Γι' αυτή είναι ζώα όρθια, δεν είναι δίποδα. Και κάτι τέτοια είναι που πάνε και βάζουν για τις φωτιές ή κάνουν το συγκεκριμένα χτυπήματα. Έτσι. Αυτό όλο λοιπόν είναι αποτέλεσμα της τοξικότητας. Αυτό είναι η τοξικότητα στην πολιτική. Όταν έχεις τον κάθε αρκουδόμαγκα που νομίζει, μαχαλόμαγκα να το πω αλλιώς, ότι είναι κάποιος και βγαίνει και λέει να σας κάνουμε, να σας δείξουμε, να δείτε τι θα πάθετε και αυτό. Σε επίπεδο και κοινοβουλευτικό, δεν μιλάμε τώρα μόνο σε επίπεδο στελεχών ή πιο κάτω. Ακόμα και μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν, μέσα στη Βουλή δεν υπάρχουν τραμπούκι. Δεν έχουμε δει τραμπούκι και συμπεριφορές. Δεν έχουμε δει φασίζους σε συμπεριφορές. Δεν έχουμε δει κόσμο ο οποίος καλεί σε εξέγερση, κάντε, δείχτε. Τοξικότητα παντού. Λοιπόν, αυτό όμως, ποια είναι η ιστορία? Ότι κάποια στιγμή γυρνάει μπούμεραγκ. Και όταν και αν και εφόσον αυτό γυρίσει μπούμεραγκ, θα αρχίσουν να κλαίνουν αυτοί που έχουν σηκώσει το έργο. Απόδειξη Χρυσή Αυγή. Έτσι. Απόδειξη οι πλατείες. Πολλές είναι οι αποδείξεις. Το που μπορεί να καταλήξει η τοξικότητα. Λοιπόν, εάν ικανοποιείται κάποιος με το ότι καίνε αυτοκίνητα στελεχών του κυβερνώντος κόμματος ή του τάδε κόμματος ή του δίνα κόμματος, τι να πω. Είναι μεγάλο χτύπημα στο κατεστημένο αυτό, να πας να κάψεις ζωντανούς ανθρώπους επειδή ο συγγενής τους ή και οι ίδιοι έχουν μια ιδεολογική κατεύθυνση, είναι υποψήφιοι με το τάδε κόμμα.
Είναι φοβερό. Μιλάμε για μυαλό και για IQ. Τα ραδίκια είναι πιο έξυπνα. Πολύ πιο έξυπνα. Στα μναγκάθι άσε, σου λύνει και εξίσωση μπροστά τους. Αλλά εκεί οδηγεί η τοξικότητα. Η άλλη πήγε και βάλε φωτιά. Η υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, που δεν έχουμε ακούσει τη λαλίστατη κυρία Κωνσταντοπούλου να βγει να πει να καταδικάσει ή κάτι άλλο. Δεν έχω δει κάτι ακόμα. Πήγε και έβαλε φωτιά. Έβαλε φωτιά γιατί ήταν υποψήφια. Όχι, θα σου πω εγώ. Απ' την άλλη, είναι ένας παράγοντας ο οποίος πρέπει να ελεγχθεί. Δεν πρέπει. Όταν έβγαινε και φόραζε, θα καείτε και θα κάνετε και θα δείξετε στην προηγούμενη φορά. Και απαράδεκτο και δεν τρέπεστε και ακαιού. Και τώρα πήγε και βάλε αυτή φωτιά. Και πήγε, το θυμάστε το βίντεο, πήγε μία δεν πιάνει. Πήγε δεύτερη σβήνει, πήγε τρίτη ξαναβάζει. Υποψήφια. Με την ίδια λογική λοιπόν, που πήγαν και βάλανε γκαζάκια στο, επειδή αυτοί εδώ οι τρεις πολιτεύτηκαν ή είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εάν πάνε τώρα στο σπίτι της υποψήφιας από την άλλη πλευρά, που δεν είναι βέβαια όλες οι πλευρές ίδιες, για να το σφάξουμε και αυτό, να το τελειώνουμε και να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ευτυχώς η τοξικότητα είναι σε συγκεκριμένους ανθρώπους και με συγκεκριμένο IQ. Δηλαδή είπαμε, λίγο πιο πάνω από το ραδίκι, λίγο πιο έξυπνοι από αυτό. Ή πανέξυπνοι, οι οποίοι χειρίζονται τους, τους όχι τόσο έξυπνους, να το πω. Πήγε άλλη και βάλε φωτιά στα χόρτα. Έχει να κάνει με τον ήταν υποψήφια. Δεν ξέρω. Ξέρω. Τι είδους υποψήφια ήτανε. Εδώ όσοι έχουν πάει στην πλεύση ελευθερίας σηκώνονται και φεύγουν και βρίζουν την Κωνσταντοπούλα από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι τους έφαγε λεφτά, τις κάνουν μηνύσεις ότι για αυταρχισμό, για. Όπου πάει αυτή η γυναίκα γίνεται ο κακός χαμός, δεν υποφέρει άνθρωπος, σηκώνεται και φεύγει. Ποια αξιολόγηση, ποιον θελεχών. Εάν αυτή τώρα βγει και πει και ισχυριστεί ότι έβαλα φωτιά γιατί θέλω να κάνω κακό στην κυβέρνηση ή γιατί δεν άντεχα άλλο ή δεν ξέρω εγώ τι. Καλά, ψυχολογικά θα επικαλεστεί όπως οι περισσότεροι, αλλά λέμε τώρα. Τι θα γίνει μετά, ποιος πρέπει, δεν πρέπει να πάρει θέση η πλεύση ελευθερίας. Λέω εγώ τώρα, άντε, καλά.

άλλο ζήτημα το οποίο έτσι, η είδηση το οποίο έχει προκαλέσει δηλαδή έκπληξη κυρίως, είναι ότι πρώτα απ' όλα ευτυχώς να πούμε ότι δεν υπήρξαν θύματα, έτσι, μιλάω για την κατάρρευση της πολυκατοικίας της Τετραγόρευσης στα Πετράλωνα. Υπήρχαν θέματα από ό,τι φαίνεται, έχουν γίνει 5 συλλήψεις για το συμβάν. Γίνονται τώρα αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας σε όλα τα ομορακτήρια της πολυκατοικίας. Είναι στη Λωδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Και μάλιστα γίνονται από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και του Δήμου Αθηναίων. Σε πρώτη φάση έχουν διαπιστωθεί κάποια προβλήματα στατικότητας και στη διπλανή πολυκατοικία της Τετραόροφης. Και θα αποφασίσουν τώρα οι ειδικοί εάν υπάρχει κίνδυνος και για άλλα κτίσματα λόγω υποχώρησης του εδάφους. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η εξκαφή του διπλανού οικοπαίδου είναι αυτή που προκάλεσε υποχώρηση του υπεδάφους, και από τη στιγμή που αυτό στην περιοχή μάλιστα θεωρείται και σαθρό, η μετακίνηση των χωμάτων και η βίαιη πτώση του τετραόροφου κτηρίου χθες μπορούν να επηρεάσουν τη θεμελίωση και άλλων κτηρίων, ιδίως όσων εφάπτονταν μαζί του. Λοιπόν, κοιτάνε αν έχουν τα κτίρια πάρει κλίση. Έχουν συλληφθεί, όπως είπαμε, οι δύο ιδιοκτήτες του οικοπαίδου και οι μέτοχοι της εταιρείας που έχει αναλάβει το project, του οικοπαίδου που έσκαβαν έτσι δίπλα, είναι και οι δύο μηχανικοί, άλλοι δύο υπεύθυνοι μηχανικοί και ο εργολάβος. Οι ίδιοι τώρα οι συλληφθέντες λένε ότι η κατάρρευση έγινε γιατί υπήρχε διαρροή αγωγού τις προηγούμενες ημέρες, η οποία διαρροή και αποσάθρωσε το έδαφος όπου γινόταν η εξκαφή. Συγγενείς τώρα των ενίκων του κτηρίου, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς βγήκαν τελευταία στιγμή έξω, πρόλαβαν και βγήκαν, καταγγέλουν πως ένας από τους μηχανικούς του συνεργείου που έκαναν εκεί την εξκαφή των θεμελίων, γιατί εκεί ανέβαζαν πενταόροφη πολυκατοικία, πολυτελή μάλιστα, επιχείρησε, όταν του είπαν ότι ανησυχούμε γιατί το νιώθουν πολύ έντονα στην πολυκατοικία και ότι φαίνεται να έχει πάρει κλίση, τους ηρωνεύτηκε, ότι τους είπε και καλά και η πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε, είναι και χιουμορίστας αυτός. Λοιπόν, οι ένοικοι της πολυκατοικίας χθες ένιωθαν και άκουγαν τριγμούς. Ένας από τους γείτονες εντόπισε μια μεγάλη ρογμή στο κτίριο. Κάλεσαν τη μηχανικό τους και η οποία διαπίστωσε ότι το κτίριο έχει πάρει κλίση 5 μοιρών. Εκεί τους είπε ο πονηρός ο άλλος ότι ο πύργος της πίζας γέρνει αλλά δεν έπεσε. Αλλά τελικά η πολυκατοικία δεν είχε την τύχη του πύργου της πίζας, γιατί έπεσε. Σε μία ώρα, έτσι, μία ώρα μετά τη διαπίστωση. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα τα ερωτήματα που τίθεται είναι πολλά. Πότε θα αποζημιωθούν, πότε θα αποζημιωθούν, από ποιον θα αποζημιωθούν. Οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, δηλαδή έμεναν μέσα, την οικοσκευή τους, τα πράγματά τους. Πού θα μείνουν τώρα, προσωρινά φιλοξενούνται, εντάξει. Τι θα πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι τουλάχιστον, εάν υποθέσουμε ότι ξαναχτιστεί ή οτιδήποτε άλλο, ένα με 1,5 χρόνο εκτός. Ποιος θα τους αποζημιώσει? Για να δούμε τι θα δούμε και σε αυτό. Α, και εδώ μπροστά το κράτος. Και κάποιος πήγε δώσει άδειες που είναι σαθρό και χτίζουν. Τι να πω.

0: Ακού τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, να πούμε, να ξεκινήσουμε από την Κεφαλονιά πρώτα, ότι χθες το βράδυ βυθίστηκε ένα ιστιοφόρο δυτικά της Κεφαλονιάς. Ιταλοί ήταν οι δύο επιβαίνοντες, είναι καλά στην υγεία τους, πρόλαβαν και μπήκαν στην σωστική Λέμβο. Εκεί τους περισυνέλεξε ένα ιδιωτικό σκάφος που ήταν κοντά και πρόλαβε και πήγε πριν από το λιμενικό, πήγε βέβαια και το λιμενικό σώμα. Είναι καλά στην υγεία τους, είναι πολύ βαθιά τα νερά στο συγκεκριμένο σημείο από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ. Αλλά η έρευνα γίνεται, είναι σε εξέλιξη για να δουν τι και πώς συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό.

στη Ζάκυνθο δεν έχουν περάσει, να σας πω ακριβώς τώρα για να μην λέμε 27, χθες 4 μέρες, και είχαμε μία ακόμα σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στο Λαγάνα. Εντάξει, εκτός το ότι πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα πια, γιατί είναι να πιάσουν τώρα για διακίνηση ναρκωτικών στο Λαγάνα. Γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι, είναι επειδή έτυχε να πιάσουν 6 άτομα μέσα σε 5 μέρες, 4, μην το κάνετε κι εσείς ότι είναι σκηνή κορδόνη, ρε παιδί μου. Εάν ανεβάζαμε εντωμεταξύ το τι γίνεται καθημερινά που πιάνουν κόσμο με μικροποσότητες, εμείς ανεβάζουμε τα σημαντικά, τα σοβαρά, τις σημαντικές ειδήσεις που είναι διακίνηση. Να ανεβάζουμε κάθε μέρα που πιάνουν τον ένα με μικροποσότητα κάναβης, κοκαίνης, πες το, γενικά ναρκωτικά, ή με συσκευασίες ή με αυτά, για γέλια δεν ανεβαίνουν καν, έτσι. Αυτά που ανεβάζουμε εμείς που δημοσιεύουμε είναι τουλάχιστον διακίνηση. Έχουν πιάσει λοιπόν πριν 4 μέρες τους 5 που είπαμε, οι οποίοι μάλιστα, ενώ οι 3 ήταν Ζακυνθινοί, διέμεναν σε συγκεκριμένη πανσιόν, ας την πούμε, στο Λαγανά, και από εκεί μέσα στα δωμάτια βρήκαν τα ναρκωτικά. Προφανώς από εκεί έκαναν εμπόριο, από εκεί ήταν το, πήγαιναν και έπαιρναν, από εκεί γινόταν το εμπόριο πάντως. Να ήταν η καβάτζα τους, ποιος ξέρει.

Οι δύο από τους πέντε λοιπόν πήγαν για γαγούργημα, για διακίνηση, οι οποίοι είχαν συλληφθεί λίγες μέρες πριν πάλι με μικροποσότητες. Και οι δύο αυτοί. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, έχουμε έναν άλλον. Δεν είναι Ζακυνθινός, είναι Έλληνας, ο οποίος φέρεται ότι έχει έρθει για να δουλέψει εδώ σε ζών και δούλευε σε ζών σε εστιατόριο, είναι 30 ετών. Λοιπόν, αξιοποίησαν πάλι πληροφορίες. Να ξέρετε ότι οι αστυνομικοί όταν, και για φαγητό όταν πηγαίνουν κάπου που λέει ο λόγος, ή όταν κόβουνε, δηλαδή το μάτι τους κόβει, καταλαβαίνουν ποιος είναι τι, τι ρόλο παίζει, αν υπάρχει και κάποια καταγγελία ή τι. Δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε εντάλματα αντί και καλά. Όταν βγει το ένταλμα είναι αργά, έχει δέσει η υπόθεση. Λοιπόν, είδαν τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου, η οποία ήταν λίγο περίεργη και στο εστιατόριο που δουλεύει δηλαδή. Τους κέντρισε λίγο έτσι την περιέργεια. Υπήρχαν και κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, και εντόπισαν τον 30χρονο και έκαναν έρευνα τώρα στο δωμάτιο που μένει και στο αυτοκίνητό του. Και βρήκαν 43,75 γραμμάρια κοκαΐνης, δεν είναι λίγα, γιατί μην περιμένετε, επειδή εντυπωσιάζονται όλοι με το πιάσανε 150 κιλά και κιλά, και δεν είναι λίγα 43 γραμμάρια, είναι διακίνηση, έτσι, και δεν ξέρετε τι έχει διακινήσει μέχρι τώρα ή αν έχει κάποια άλλη καβάτζα η οποία ακόμα δεν ξέρει η αστυνομία που είναι και τι είναι. 38,78 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, άρα έφυγες όπως είσαι για διακίνηση. Νάιλον συσκευασίες, τι ήταν χρήστης και τα άκοβε όπως κόβουν οι άλλοι το κρέας και το βάζουμε στην κατάψυξη για να έχουμε να τρώμε τις επόμενες ημέρες. Τα νάιλον συσκευασία είναι για το πουλάς, έτσι. 11.150 ευρώ, φαντάζομαι δεν πρόλαβα από το εστιατόριο να βγάλει 11.000 που δούλευε. 340 λίρες Σκωτίας και 10 λίρες Αγγλίας. Κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε και αναμένεται να περάσει εισαγγελέα. Τώρα αν είναι πλημέλημα και αυτό δεν ξέρω, τι να πω ρε παιδί μου. Αν η διακίνηση είναι κακούργημα, αν αυτό είναι πλημέλημα με χρήματα, με ζυγαριά ακριβίας, με δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια. Γιατί έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι, έχουν πιαστεί με ζυγαριές, με γραμμάρια αρκετά όπως είναι και τώρα, με χρήματα, και σου λέει είναι χρήστης. Χρήστης που τυχαίνει να έχει λεφτά, τυχαίνει να τα σπάει σε σακουλάκια, τυχαίνει να έχει ζυγαριά ακριβίας, τυχαίνει. Ή τυχαίνει να έχει καλό δικηγόρο.

Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον θέμα ημέρα για το INSETE, το Ινστιτούτο, το οποίο διαπιστώνει ότι κατά το 25 και όπως φαίνεται έτσι πάει και το 26, υπάρχει αύξηση των επισκέψεων στα Ιόνια νησιά και στη Ζάκυνθο προφανώς. Ωστόσο μειώνονται οι εισπράξεις. Έλα, γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή πρέπει να γίνει αντικείμενο μελέτης για να δεν βλέπουμε όλοι γιατί γίνεται? Και προφανώς είναι αυτό που λέμε τόσο καιρό και το κάνει και το Ινστιτούτο, το INSETE, ότι είναι πιο φτωχός ο τουρίστας που έρχεται κάθε χρόνο, ειδικά στη Ζάκυνθο, επιλέγει τα all inclusive, πάει, κλειδώνεται μέσα, δεν βγαίνει, δεν πάει πουθενά. Άρα οι εισπράξεις συγκεντρώνονται από συγκεκριμένους, δεν απλώνονται σε όλη την επιχειρηματικότητα στο νησί και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Οι τιμές είναι, και να βγει πάλι ο κύριος που διαμαρτύρεται να μας πει ότι έχει 12 ευρώ την πίτσα τα 6 κομμάτια γιατί θεωρεί φτηνή, δηλαδή ok, από αυτό καταλαβαίνεις την νοοτροπία, μόνο από αυτό, ok, τα 6 κομμάτια 12 ευρώ λοιπόν, και δεν ξέρω και τι κομμάτια είναι και σε σχέση με, όντως είναι φτηνή σε σχέση με τους υπόλοιπους, δεν το λέω, πραγματικά είναι φτηνή σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά δεν είναι φτηνή γενικότερα, για να μην τρελαθούμε. Δωμάτια λοιπόν υπάρχουν φτηνά, και τι διαπιστώνει το INSETE? Ότι ενώ έχουν μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση χαμηλότερη, δεν ξοδεύουν έξω. Άκου τώρα, γιατί ρε παιδιά δεν ξοδεύουν έξω? Γιατί είναι χαμηλότερης οικονομικής στάθμης τουρίστες έως χαμηλότατης, έτσι, και γιατί και οι άλλοι που έρχονται, οπότε έτσι και αλλιώς το πορτοφόλι τους δεν αντέχει να πάνε να φάνε έξω, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, ναι μεν υπάρχουν και φτηνά, αλλά πρέπει να ξέρεις που θα πας για να φας φτηνά στη Ζάκυνθο, γιατί και η ποιότητα έχει πέσει πάρα πολύ στα εστιατόρια και η ποσότητα έχει πέσει πάρα πολύ και δεν αντέχουν, δεν έχουν χρήματα να φάνε, έτσι. Αυτό που λέω εγώ δεν το λέει ο Παπαδημητρίου, γιατί τα έχει βάλει με τον, πώς τον λένε, που πήρε τηλέφωνο τον εστιατόρο, να τον ξενοδόχο τι είναι, ή τους αντίστοιχους, έτσι. Είναι κοινή διαπίστωση. Το λένε οι ίδιοι οι Ζακυνθινοί. Δείτε το από τους εαυτούς σας. Πόσες φορές πηγαίνατε και τρώγατε έξω πριν 5 χρόνια, 6, 7, και πόσες φορές πηγαίνετε και τρώτε έξω. Τι τρώγατε τότε και τι τρώτε τώρα? Γιατί έχει μεγαλώσει, είναι εκεί που παλιά υπήρχαν, λέμε τώρα 10, τώρα είναι 18 τα εστιατόρια. Και επειδή υπάρχει ανταγωνισμός, οι περισσότεροι έχουν ρίξει την ποιότητα. Όποιος έχει κρατήσει ποιότητα δουλεύει και τιμές. Λοιπόν, και τι γίνεται, γιατί συμβαίνει τώρα αυτό, και όλος τέτοιος τουρισμός θα έρχεται μόνο, θα πέφτει συνεχώς η ποιότητα του τουρίστα, δεν πρόκειται να ανέβει. Ο Έλληνας δεν πρόκειται να έρθει και δεν έρχεται, γιατί ο Έλληνας δεν θα πάει, όταν θα πάρει μια εβδομάδα άδεια δεν θα κάτσει να μαγειρέψει, θα κάτσει και θα πηγαίνει να τρώει μεσημέρι βράδυ έξω. Πλέον πολλοί είναι οι Έλληνες οι οποίοι επιλέγουν all inclusive, οι Έλληνες. Έρχονται Έλληνες στη Ζάκυνθο και επιλέγουν να μείνουν σε all inclusive. Και θα πάνε τις 7 μέρες, θα πάνε να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα μία φορά. Και άμα τύχει και πάνε και σε κάποιον ο οποίος δεν έχει και ιδέα, βγαίνει και η ρετσινιά και μην πάτε αυτό και το νησί και τέτοια. Επειδή τα λέω, δεν είμαι ούτε επιχειρηματίας, ούτε, αλλά έχω επαφή με την πραγματικότητα πρώτον. Δεύτερον, καθημερινά γίνεται ρεπορτάζ. Μιλάμε με δεκάδες ανθρώπους κάθε μέρα για το συγκεκριμένο, και οι 9 στους 10 και Ζακυνθινοί κυρίως λένε αυτό, ότι έχει χαλάσει, έχει πέσει η ποιότητα του φαγητού που σερβίρεται πέρα από την ποσότητα, και είναι και ακριβό στην πλειοψηφία των καταστημάτων εστίασης, έτσι, δεν λέω σε όλα, υπάρχουν ακόμα και κάποια τα οποία είναι αρκετά
Και είναι και φτηνά και καλά και με πολύ καλή ποσότητα στη μερίδα. Okay, είναι λίγα όμως. Λοιπόν, και βλέπει ο καθένας και από τον περίγυρό του. Δείτε και μόνοι σας πόσοι δικοί σας άνθρωποι εκτός Ζακυνθού έρχονταν και πόσο καιρό καθόντουσαν και πόσα λεφτά χάλαγαν και πόσοι από αυτούς ήδη έρχονται πια. Δεν έρχονται. Γιατί? Γιατί είναι αυτό που είπαμε. Ένα νησί που έχει γεμίσει ταμπέλες και φώτα και υποτίθεται απαγορεύεται και για τη χελώνα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένα νησί που έχει γίνει, υποδέχεται τη χειρότερη ποιότητα τουριστών και δεν είναι μόνο για το Λαγανά αυτό. Είναι γενικότερα, όταν λέω χειρότερη δεν εννοώ παραβατικά, που είναι στο Λαγανά παραβατικά ας πούμε ή σε άλλες τόσο έντονες περιοχές με Βρετανούς κλπ. Μιλάμε και από άποψη πορτοφολιού. Και κάθεται ο άλλος τώρα και λέει αυτό και ή φταίει το κράτος ή εθελοτυφλή και δεν βλέπει τι γίνεται μπροστά του. Λοιπόν, πάμε σύνδεση με Earth News Radio. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της Jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6 1η Ιουλίου. Καλό μήνα φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη βράδυ λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, αν έχετε φύγει διακοπές και αν παραμείνετε στην πόλη, μια χαρά είναι εκεί. Η πόλη έχει πάρα πολλά πράγματα, ωραία. Έχει πιάσει ζέστη βέβαια σιγά σιγά. Μπαίνουμε βέβαια και στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά έχουμε live, έχει πολλές εκδηλώσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην Αθήνα. Όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν στον κόσμο στους 93,6. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Super Bloom, αυτή είναι η Jessie Ware, η Λονδρέζα Jessie Ware, την οποία την είχαμε μάθει από τις αρχές του χρόνου. Περιμέναμε το καινούριο της άλμπουμ, το ομώνυμο Super Bloom που κυκλοφόρησε τέλη Απριλίου. Το είχαμε μάθει καταρχήν το single της, το I Could Get Used to This. Ένα άλμπουμ, φίλες και φίλοι, το Super Bloom που κυκλοφόρησε με έναν εξαιρετικό παραγωγό, με τον James Ford στην παραγωγή, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τους Depeche Mode, από τους Arctic Monkeys, από τους Gorillaz, τη Florence, την Kylie Minogue. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Paul McCartney. Paul McCartney με νέο άλμπουμ, Paul McCartney, The Days We Left Behind, από το The Boys of Dungeon Lane, και πριν από μερικές μέρες έδωσε και μια συνέντευξη στο φημισμένο πια Apple Studio, εκεί όπου γύρισαν οι μνήμες του Paul McCartney για το πώς ηχογραφούσε με τους Beatles μέσα στη δεκαετία του 60 με τον Ringo Starr και με τον John Lennon. Μίλησε στο New Musical Express και ο ίδιος εκδήλωσε και το ενδιαφέρον του του χρόνου, το 2027, να βγει σε περιοδεία ξανά σε όλο τον κόσμο.

Έφυγε σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1995 ο Wolfman Jack. Ο Wolfman Jack ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα, ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς και αναγνωρίσιμους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε παγκόσμιο σύμβολο της rock and roll κουλτούρας τις δεκαετίες του 60 και του 70, γεννημένος στο Brooklyn, στην Νέα Υόρκη, και το όνομά του συνδεόταν από ένα χαρακτηριστικό άγριο ουρλιάσμα του λύκου. Η σταθμή και η φήμη του εκτοξεύθηκε όταν άρχισε να εκπέμπει από ένα ραδιοφωνικό σταθμό στα AM στο Μέξικο, ακριβώς στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, και λόγω της ισχύς των μεξικανικών σταθμών η βραδινή εκπομπή το ακουγόταν σχεδόν σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Πολλές φορές όταν είχε καθαρό καιρό έλεγαν ότι το σήμα έφτανε μέχρι την Ευρώπη και την τότε Σοβιετική Ένωση. Είχε μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, έκανε καριέρα και στην τηλεόραση, γνωστή περσόνα και στο American Graffiti το 73 και στο Midnight Special, όπου ήταν ο βασικός παρουσιαστής της δημοφιλούς τηλεοπτικής μουσικής εκπομπής του NBC, όπου φιλοξενούσε μεγάλα ονόματα της rock, της soul και της pop μουσικής σκηνής από τις αρχές του 70 μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 80. Και βέβαια στο απόγειό του η μαγνητοφωνημένη του εκπομπή μεταδιδόταν από περισσότερα από 2.000 ραδιόφωνα σε 53 χώρες σε όλο τον κόσμο, και ήταν και ο λόγος που μπορούσε κανείς να τον ακούσει μέσα από το AFN, το American Force Network. Ακουγόταν και στην Ελλάδα από τον τότε ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικάνικης Βάσης στην Ελλάδα. Όλα αυτά για τον Wolfman Jack, αυτήν την τεράστια προσωπικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πολλοί λένε ότι βοήθησε ιδιαίτερα την rock, τη rock and roll μουσική, αλλά και τη σχέση του με το συγκρότημα των Guess Who και το τραγούδι Clap for the Wolfman.

Αυτή λοιπόν ήταν η Crickets και That Will Be The Day, και εμείς ερχόμαστε στο σήμερα 8 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, στο φεστιβάλ στη Σάνη, στη Χαλκιδική, η Soul to Soul, μέχρι τις 9.30.

0: 93,6.
1: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Βίτα της ΕΡΤ αποκλειστικά.

0: Για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το What's Wrong With Me, με την Ολίβια Ροντρίγκο, από το τελευταίο της άλμπουμ σε συνεργασία με τον Robert Smith, τον Cure. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ολίβια Ροντρίγκο κάνει συνεργασία με τον Robert Smith. Μάλιστα, να το πούμε διαφορετικά, ο Ρόμπερτ Σμιθ εκτιμάει ιδιαίτερα την καριέρα, την πορεία και τη μουσική της Ολίβια Ροντρίγκο, και αυτό δεν φάνηκε μόνο στο Glastonbury που μοιράστηκε την σκηνή ως guest τραγουδώντας το Friday I'm in Love, η Cure, το εμβληματικό τραγούδι των Cure, ο Ρόμπερτ Σμιθ. Ωστόσο, στο καινούριο της άλμπουμ, στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες, είναι ένα από τα τραγούδια που κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση, από τον

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. AirTeco, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μήνυματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο θρύλος, ο Al Green, φίλες και φίλοι. Al Green που επέστρεψε με 4 καινούργια τραγούδια μέσα στο 2026 και πολύ περισσότερο με ένα καλλιτέχνη που όταν τον ακούμε πραγματικά το θαυμάζουμε. Αυτός ο θρύλος της soul και gospel μουσικής σκηνής εδώ στο To Love Somebody, μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 η Bee Gees. Διασκεύασε μάλιστα και Velvet Underground το I Found a Reason, το Everybody Hurts που όλοι ξέρουμε με τους R.E.M. και το Reworked στο Perfect Day παρέα με τη Rai. Συνεργάστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ της Rai με ένα τραγούδι στο Goodbye Henry, βάζοντας μόνο τη φωνή του, μόνο να μιλάει ο Al Green νομίζω ότι φτάνει και περισσεύει. Al Green λοιπόν πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6 και για τη συνέχεια φίλες και φίλοι πάμε να ακούσουμε τον Ziggy Marley παρέα με τον Trombone Shorty.

Μάλιστα, σήμερα φίλες και φίλοι, φεύγει ο Λούθερ Βάντρος. Ο Λούθερ Βάντρος, ένας από τους μεγαλύτερους και επιδραστικότερους τραγουδιστές της R&B και της Soul, έφυγε νεότατος ετών 54 στο New Jersey. Είχε σταματήσει 2 χρόνια να τραγουδάει γιατί είχε πάθει ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και βέβαια τον Never Too Much ήταν το τραγούδι που πήγε στην κορυφή των R&B charts. Από την άλλη, όλοι τον θυμόμαστε και για τις συνεργασίες που είχε κάνει με την Diana Ross, με την Chaka Khan, με την Donna Summer, με την Carly Simon. Και ο Λούθερ Βάντρος, πέραν της μεγάλης πορείας που είχε κάνει στο χώρο της soul και της R&B μουσικής, είχε κερδίσει και 4 βραβεία Grammy για το τελευταίο του άλμπουμ, το Dance With My Father.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Και βέβαια θα σας πω και τι έγινε σήμερα το βράδυ και στο live του Μόμπι και στο live της Beth Hart. Τον απόϊχο από τις 2 πολύ μεγάλες συναυλίες που έγιναν στην πόλη μας σε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ζεστό συναυλιακά και σε έναν Ιούλιο που ανοίγει με τον ωραιότερο μουσικό δυνατό τρόπο. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά!

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλύτεροι.

0: Ιουλίας. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην

0: Ιστορία ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Βίτα της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

νησιού με ένα υπέροχο κάστρο, το Σατό Ντανζέρ. Είμαστε στην πόλη Ντανζέρ, εκεί γεννιέται η Big Joanna, η οποία όμως εμπνέεται από την Αιθιοπία και φτιάχνει αυτό το άλμπουμ μέσα στο 2025 με έναν ελέφαντα στο εξώφυλλο και μία νεκροκεφαλή, η αισιόδοξη και η απεσιόδοξη πλευρά της ζωής. Η Big Joanna πάντως ηχογραφεί στη Μαουλά Records στην Ντανζέρ, στη Γαλλία, και αυτό εδώ το Αιθιόπικα είναι το πρώτο με το οποίο και ξεκινάμε στον Νίκο τη διαδρομή μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Βεβαίως και πρέπει να παραμένουμε στους μεγάλους εμπνευστές και ένας από αυτούς ήταν σίγουρα ο Μουλάτου, που τότε ερχόταν από την Αιθιοπία φρέσκος φρέσκος. Τσιφάρα είναι το κομμάτι, ο τίτλος δηλαδή, και το άλμπουμ Μουλάτου of Ethiopia.

www.kosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Να πούμε, γιατί να μην πούμε για τους Whitefield Brothers που πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Earthology, στο οποίο και περιλαμβάνεται αυτό το υπέροχο Safari Strat.

sorcerers ζουν στο Λίντ, εκεί στην Μεγάλη Βρετανία. Εμπνέονται βεβαίως από την Αιθιοπία και όχι μόνο από αυτήν, και το ρόμ μουμούν είναι ένα κομμάτι από την προηγούμενη δουλειά τους.

στοιχηματικό το γκρουπάκι που σκάει από την Κολομβία και την Μποκοτά. Και το όνομα αυτό είναι Cumbia del Desierto. Εκεί κρύβεται και ο τύπος που τραγουδάει, ο Ντεμπαρόντο δηλαδή, έρχεται με αυτό το κομμάτι του Somos Lesquidos de Sol, το οποίο έφτιαξε στο άλμπουμ La Jungla.

Οι δύο, ο Πάολο και ο Σάνο, φτιάξαν το σκοντέντο, έφυγαν από την Κολομβία, πέρασαν στη Γενέβη και σε ένα συναυλιακό χώρο πίσω στο 2011, στο Βαρολίνο, σε ένα κονσέρτο από τον Μάστερ Έντι Παλμιέρι, συνάντησαν την έμπνευση και αποφάσισαν ότι θα ζήσουν στη Σουηδία για να φτιάξουν αυτό το Lo Bueno Está Aquí. Η Contento δηλαδή. Dalen Melon είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πίσω στο 2020.

για να φτάσουμε επιτέλους εκεί που θέλουμε, στους χορούς δηλαδή του Τζιμπουτί, στις μουσικές που έρχονται από εκεί, σε αυτό το group που έκανε τη διαφορά και ηχογράφησε στην Ostinato Records με έδρα τη Νέα Υόρκη. Αυτό εδώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια. Group RTD και Dancing of Τζιμπουτί.

0: Αν γυρνούσαμε πίσω το χρόνο, θα φτάναμε στο 1974 να συναντήσουμε τον Lion King και έναν μεγάλο θαυμαστή, τον Burning Spear, τον King Asante. Αυτό το κομμάτι το ηχογράφησε τότε στην Soul Roots Records και The Lion Shall Rise.
1: Ancient drum from Congo land.
0: Soul Roots Records και The Lion Shall Rise.

Ένα χρόνο πριν, ακριβώς, ο Bob Marley έγραφε αυτό εδώ το κομμάτι για τους προγόνους του, Slave Driver, και βεβαίως οι Wailers εκεί. Ηχογραφούσε στην Island Records και ο τίτλος του άλμπουμ

Και έτσι ξαφνικά, όπως ψάχνω, βρίσκομαι στην εικόνα από τη γαλλική Πολυνησία. Είμαι στην Μπόρα Μπόρα, σε αυτό το εξωτικό τοπίο, και ο Αλφα Μπλόντι μου ανοίγει αγκαλιά. I wish you were here είναι αυτό που ηχογράφησε μόλις, δηλαδή στις 23 Ιουνίου του 2026. Ja Victory είναι το LP που θα ακολουθήσει. Εδώ είμαστε.

Όσοι θα δουν τον Τίκεν Τζάφα κολλή στην Καβάλα, εννοείται πως θα ακούσουν και αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι ηχογραφημένο στη Γαλλία το 2024 με την μεγαλύτερη ορχήστρα του.

περάσουμε στην Παμακό να συναντήσουμε στο Μάλι το αγαπημένο μας ζευγάρι. Το ζευγάρι που μας έμαθε αυτές τις μουσικές, Αμαντού και Μαριά Μεδό, και το κομμάτι από τα πρώτα τους εδώ σε μια εκλεκτή εκδοχή. Έκλειψη.

Winston McAnuff δεν σταματάει ποτέ. Τα έχει τα χρονάκια του, οι εμπειρίες δεν του λείπουν. Και εδώ συναντάει τους Java που μας έρχονται από τη Γαλλία για να φτιάξουν αυτήν εδώ την κομματάρα. Όπου

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Cosmosradio.gr.
5: Δεύτερη ώριτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Καλώς ήρθατε στα παράξενα συγκροτήματα που έρχονται από το νότιο Λονδίνο και κρύβονταν για καιρό. Only Love, εδώ η Ezra Collective πλέον πρωταγωνιστούν και φέρνουν και τον Πάσελιε. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας.

0: grandmoms, but I miss them dearly.
1: Εννοείται πως ήταν σε άλλο level και γι' αυτό έφτιαξαν και αυτές τις μουσικές όταν συναντήθηκαν. Ο γκούρου Τζαζ Ματάζ συναντά και φέρνει στο στούντιο τον τεράστιο Donald Byrd. «Lounging with my friends», του είπε.

frustrated.

πέρασαν τα χρόνια και ο DJ Crash εννοείται πως αγάπησε τον Miles. Εμπνεύστηκε από αυτόν, πήρε και τον τοσινό Ροκόντο, μαζί φτιάξαν αυτό το Τα Σούι.

Άλλος που εμπνέεται και δεν σταματάει εκεί, αλλά μεταμορφώνει, ήταν και ο DJ Cam. Lost and Found ήταν ο τίτλος του άλμπουμ και στο εξώφυλλο είχε δάσος. Χαμένος στο δάσος λοιπόν, έφτιαξε

Όχι ο Μαζεκέλα, διάσημος μέγιστος τρομπετίστας και όχι μόνο μουσικός. Χιου Μαζεκέλα πριν από πολλά πολλά χρόνια έγραψε αυτό με τίτλο No Borders και μέσα εκεί έβαλε τη συμβουλή του. Don't go lose it baby.

Φλασάκι μπερδεύεται παντού και έχει πολλές παρέες και ηχογραφεί τις μουσικές του. Εδώ βρίσκεται με τον Ράζ. Είναι ο Ράζ και ο Άφλα. Και αναρωτιούνται και οι δύο, what's going on.

φτάσουμε στο Yoruba Club Mix, αλλά και στον Ρα μαζί με τους Ράφκατς. Όλοι αυτοί επιμελούνται τους ανθρώπους των μύθων. Wake up, they are the people of the

Και η Double A Amboley έχει γράψει πολλές μουσικές, εδώ σε ένα από τα καλύτερά του. Το ονομάζει Air Dub Remix και μας συστήνει να προσγειωνόμαστε ενίοτε. Walk for Ground.

με έδρα την Κολομβία, σε αυτό το πίναμα δώρα που πραγματικά αγάπησα, στον Αμπελάρτο Καρμπόνο που δεν φεύγει ποτέ, αλλά και στους Ράντιο Μαλέμπε, οι οποίοι ρεμιξάρουν σε στόλο.

Μίτσα Μιακούμ βρίσκεται στο Βερολίνο. Εκεί τα ηχογραφεί αυτά τα διαφορετικά άσματα του. Κούμπια, no get enemy, είναι ό,τι έφτιαξε.

αξιόλογη Mr. Bongo Records την ακολουθούμε και την παρακολουθούμε, έφτιαξε μέσα στο 2017 αυτή την ισοδεία. Ο Ίτρισα Σουμαόρο είναι εδώ.

Ed Lucas εδώ. Απλώς, σύντομος και περιεκτικός. Play and Chain and Simple Melody είναι το κομμάτι που έρχεται από το άλμπουμ που έφτιαξε με το όνομά του. Στη Third Man Records και πίσω στο 1975.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου.